Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

στο μαντίλι. Τα βρήκα στο σεριάνι μου προχτές, τα αλφαβητάρι μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
13: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι
0: ο Χάρης Καταρίδης.
1: Ακριβώς, είναι και ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Και είμαστε στο κανονικό μας mood, έτσι, ολόκληρη ομάδα. Εδώ για να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Ποια μέρα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου.
1: Ξέρω ότι δεν θέλατε να γυρίσω, γιατί μόλις γύρισα σας έφερα επανέναρξη του πολέμου. Ναι. Τον είχα εκεί μαζί μου, λέω, να τον πάω. Ναι. Πίσω. Τέλος πάντων. Δεν φταίω εγώ όμως.
0: Είναι μάλλον.
1: Τραμπικό είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, είμαστε και πάλι όλοι μαζί παρέα εδώ στο Ράδιο Εύρο, στην πρωινή περιπολία, η οποία κανονικά είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κάθε εβδομάδα, πλην είπαμε αργιών και εορτών. Και φυσικά, και απεργιών, καμιά σπάνια, μια στο τόσο. Να πούμε ότι μας ακούτε πάντα από το Ράδιο Εύρο, εννοείται, και από τους 97,1 στα FM, για όσους από εσάς ζείτε ή διέρχεστε, περνάτε ή οδηγείτε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Αντιστοίχως για το νότιο κομμάτι υπάρχει τη συχνότητα των 95,3 και για τη Σαμοθράκη και για την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά πάντα το radioevros.gr διαδικτυακά φέρνει τις εκπομπές του ραδιοφώνου κοντά σας, όπου και αν είστε, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του πλανήτη, όπως κάνει και το live streaming μας, η ζωντανή μας μετάδοση μέσω του Facebook, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας και αλληλεπιδρούμε.
0: Ναι, το έχει στείλει μόνο η Ξανθή προς το παρόν μήνυμα.
1: Καλημέρα.
0: Σιγά σιγά θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, νωρίς είναι, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν.
1: Και έχει ζέστη.
0: Ζέστη ακόμα δεν έχει.
1: Καλώς. Εγώ ερχόμενος με τα πόδια δεν ένιωσα ψύχρα καθόλου.
0: Εντάξει, 15,6 έχει.
1: Α, δεν είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή, είχαμε και 18 σε κάποια φάση, 17,5.
0: Ναι. Λοιπόν, 15,6 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή η Ορεστιάδα. Να το πάρω διαφορετικά τώρα, έτσι. Στα Δίκαια έχει 14,3 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Στο Διδημότυχο έχει 15,9. Το Σουφλί έχει 16 βαθμούς. Η Αλεξανδρούπολη, Χάρη, έχει 20,7. Εκεί λες, ναι, έχει ζέστη.
1: Πρόκειται να δεις τι σου κάνει μια βροχούλα ή μια τάση για βροχή. Mm. Καθώς επέστρεφα λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη, είδα το θερμόμετρο του αυτοκινήτου περνώντας την Αλεξανδρούπολη, που περνάς και αρκετά ψηλά, έτσι, από, ναι, τον,
0: μέσα από
1: τα βουναλάκια, ας το πούμε έτσι, από την Εγνατία. Είδα να έχει 31, κάτι. Mm-hmm. Έγραφε το θερμόμετρο του αυτοκινήτου. Ερχόμενος στην Ορεστιάδα και καθώς ήταν η ώρα λίγο πριν τη βροχή, ναι, ήταν 3 παρακάτι της, λοιπόν, λίγο ακριβώς, 4, συγγνώμη, 4 παρακάτι, λίγο πριν τη βροχή, η θερμοκρασία στην Ορεστιάδα ήταν 24 βαθμοί, δηλαδή 7 ολόκληρη βαθμή διαφορά, μόνο που έγινε μουντός ο καιρός και πήγαινε να βρέξει. Φαντάζομαι ότι βρέχοντας λίγο μετά θα πέσει ακόμα κάνα 2 βαθμούς, 3, δεν μπορεί.
0: Έλα, εγώ σου λέω ότι τώρα η Αλεξανδρούπολη έχει 20,7 και η Ορεστιάδα έχει 15. Δηλαδή πάλι έχουμε 5 βαθμούς διαφορά. Λοιπόν, και στη Σαμοθράκη που λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός, να και κάτι που άλλαξε από τότε που έφυγες.
1: Σου πάρε, παιδί μου. Ναι, ναι. Ποιος τον έφτιαξε μέσα στο.
0: Έχει 22,3 βαθμούς Κελσίου.
1: Παρ' όλα αυτά το πρωί, σε νησιωτικά και παράκτια, δικαιολογείται η συντήρηση της βαθμολογίας, της
0: θερμοκρασίας
1: σε λίγο ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τα υπηρετικά και πολύ περισσότερο με τα ορεινά. Το μεσημέρι όμως αλλάζει αυτό κανονικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Τετάρτη 3 του Ιούνιου σήμερα. Εγώ δεν σας είπα καλό μήνα, σας το λέω τώρα. Είπα χθες βράδυ από το Εύβοιχο Μουσικό Δρόμιο, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Όποιος άκουσε, άκουσε. Ναι. Να πούμε και από αυτή την εκπομπή ένα καλό μήνα. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, άλλωστε. Δεν έχει μπει ακόμα επίσημα το καλοκαίρι. Μετά τις 20-21 του μήνα να γίνει και το ηλιοστάσιο και έπειτα, αλλά παρόλα αυτά ο Ιούνιος είναι μέρος του μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, οσίας ιερίας και Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος για σήμερα γιορτάζουν τα ονόματα Ιερία, Ιέρια, Υπατία, Υπατή, Υπατούλα και Πατούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Σαν σήμερα λοιπόν κάθε χρόνο η ζωή μας ξαναγίνεται ποδήλατο ή μάλλον το γιορτάζουμε. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά και δύση ηλίου θα έχουμε στις 9 παρά 17 λεπτά.
0: Ωραία. Να καλημερίσω σε αυτό το σημείο την Ευαγγελία που μας ακούει από τη Δράμα. Καλημέρα και στη Δέσποινα.
1: Κουβέντα σας είχαμε στη Δράμα.
0: Ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, τώρα να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 1789 ο Λάμπρος ο Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Το 1906...
1: Έκανε και επιτυχίες ο Κατσόνης.
0: Ναι. Το 1906 τι έχουμε. Διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθεται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης η αποδοχή.
1: Είναι το θάνατο.
0: Ναι. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972 ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
1: Βαλέρη Μπορζόφ.
0: Okay. Το 2000 τώρα στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για τον συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Παρακάτω, το 1922 σαν σήμερα γεννιέται ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Nouvelle Vague. Σκηνοθέτησε το Χειροσύμα Αγάπη μου. Το 1926 σαν σήμερα γεννιέται ο Άλεν Γκίνσμπερκ, Αμερικανός ποιητής από τις κορυφαίες προσωπικότητες του κινήματος Beat. Ναι, τις δεκαετίες του 50. 1875 πεθαίνει ο Ζορζ Αλεξάνδρ Μπιζέ. Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλντ Μπιζέ. Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Ναι. Το 1899 πεθαίνει ο Γιώχαν Στράους. Ο ιός. Αυστριακός συνθέτης. Και τέλος το 2001 πεθαίνει ο Αμερικανο-Μεξικανός ηθοποιός, ο οποίος χαρακτηρίστηκε Έλληνας, δηλαδή όλες τις εθνικότητες συγκέντρωσε πάνω του, ο Άντωνι Κουίν.
1: Δεν πρόλαβε ρε παιδί μου.
0: Δεν πρόλαβε ρε παιδί μου.
1: Να δει τους πύργους τους δίδυμους να πέφτουν.
0: Α, αυτό ήταν το καημός.
1: Τι άλλο δεν πρόλαβε. Να δει την Ελλάδα στο ευρώ.
0: Να δει την Ελλάδα να σηκώνει το euro.
1: Ναι, πιο, ευρώ ήταν πιο κοντά που είπα εγώ λίγους μήνες μετά. Λοιπόν, να πάμε στην ανάγνωση των αθλητικών πρωτοσέλιδων.
0: Σαφώς.
1: Ή θες να προσθέσεις τίποτα?
0: Όχι.
1: Ωραία, πάμε να δούμε εδώ πέρα ότι ο Φορτούνης, τη Live Sport τουλάχιστον μας πληροφορεί, επέστρεψε 2-1, γράφει, Φορτούνης 2-1, μάλλον χρόνια είναι αυτά, συν Ουνάι Λόπεθ, συν Μαφέο. Όλοι αυτοί στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε ο αρχηγός, επίλεξε είναι το σωστό είπαμε, Πειραιά, ο Χάφτης Ράγιο, στη λίστα ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, στα υπόψη ο Αλμυρός Στάνιτς, επιθετικός της Λουντογκόρετς, παίζει λίγο και με τον Πεδρόσα, κάτι παίζει αλλά δεν ξέρουμε τι. Πρώτο βήμα για το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός με φόρα από τον τίτλο της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός με πείσμα για ρεβάνς. Τελικός νούμερο 1 στις 9. Θα το δείξει και η ΕΡΤ 2 απόψε στο κατάμεστο σεφ, χωρίς Ντόρσε οι Ερυθρόλευκοι, χωρίς Ρογκαβόπουλο οι Πράσινοι, που περιμένουν τον Σλούκα. Γιατί τον περιμένουν, πού πήγε? Α, να παίξει καλά, εννοεί, τι εννοεί. Τι είπε ο Μπαρτζόκας για τον Πίτερς και ο Αταμάν για τους διαιτητές. Α, πριν αρχίσουμε, πριν τον δούμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Γιάννη, συνονόματός σου. Με 2,6 εκατομμυρίων ευρώ η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφάρα του Mr. Assist Ολεξάνδρ Ζουμπίκοφ και φουλάρι για τους επόμενους δύο. Τσουνάμι με στόπερ και χαφ. Ο Ουκρανός, πέρα στις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, ανακοινώνεται σήμερα και αύριο με συμβόλαιο έως το 2030. Ανάλογα χρήματα θα δοθούν και για τις επόμενες αγορές. Αναλύουμε τον Ουκρανό παιχταρά. Τον αναλύουν τώρα, θα μας το πούν αργότερα. Γιατί η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά, οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους η Ένωση έδωσε οκ okay για την παραμονή του Γάλλου αρχιδιετή. Σου λέει και τίποτα να μην κάνει, είναι γούρικος. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κρίνει Τσάπρα Ζαγαρίτη από δίπλα. Ο Παναθηναϊκός προφανώς. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αποφασίζει αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει ή όχι στις μεταγραφές των δύο Ελλήνων μπακ. Πώς έχουν τα δεδομένα για Καλάμπρια που μιλάει με Κάλιαρη, γιατί διστάζουν στο τριφύλι να τον παραχωρήσουν. Παντελής Χατζηδιάκος, καλή επιλογή ο Νίστρουπ, είμαι ανοιχτός για επιστροφή. Ο διεθνής στόπερ της Κοπενχάγης ακτινογράφησε στο Foxbet, δεν φαίνεται το μεσαίο. Foxbet, έτσι. Το νέο τεχνικό του τριφυλιού όπως τον έζησε για 2 χρόνια. Και πάμε να δούμε παρά τα περί του αντιθέτου τυρβάζοντα ή τυρβαζόμενα. Λανουά διετίας. Παραμένει στο τιμόνι της ΚΕΔ ο Γάλλος υπέρ του ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός κατά Ολυμπιακός που μίλησε για πραξικόπημα. Ο αρχιδιετητής τελειώνει τον ΤΑΦ Σιδηρόπουλου.
0: Okay.
1: Ποιος είναι ο ΤΑΦ Σιδηρόπουλος?
0: Τελείωσε. Είναι.
1: Τελείωσε αυτός.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ξανά στο θρόνο διαβάζουμε δίπλα. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού επιβλήθηκαν 7-9 του ναυτικού ομίλου βουλιαγμένης και κέρδισαν το πρωτάθλημα του Πόλο. ΕΠΟ, συμφωνία ρεκόρ 6 εκατομμυρίων ευρώ με την All Win έως το 2030. Πάει τούμπα η Εθνική τον Οκτώβριο με Ολλανδία και Γερμανία. ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο ενίσχυση στην άμυνα. Άρης υπογράφει για 3 χρόνια ο Χόγκλα. Και τα υπόλοιπα είναι στοιχηματικά, οπότε εμείς πάμε στη Sport Day.
0: Η οποία έχει φυσικά τον Φορτούνη. Αυτή είναι και η αθλητική είδηση της χθεσινής ημέρας. Γεμάτη μέρα λοιπόν, λέει, η χθεσινή στον Ολυμπιακό με επιστροφή Φορτούνη και Μίδρους Καραπαπά για την παραμονή Λανουά στην ΚΕΔ. Γύρισε στο σπίτι ξανά με τα ερυθρόλευκα ο 33χρονος Άσος που υπέγραψε για 2-1 και έρχεται για να ομορφύνει το παιχνίδι της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Να περιμένει πολλά ο κόσμος, δήλωσε ο διεθνής παίκτης. Η σειρά του Βάσκου, η επόμενη μεταγραφή αναμένεται να είναι του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος φεύγει από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Θα πάμε στην UEFA. Χυμαρόδης ο πρόεδρος της Πειραϊκής ΠΑΕ για τον αρχιδιαιτητή και κεραυνή εναντίον ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού που στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ψήφισαν όπως και η ΕΠΟ υπέρ της διατήρησης του Γάλλου. Τέλος από τη διαιτησία ο Σιδηρόπουλος.
1: Φαντάζεσαι Καραμπαπάς, ο Δημητριάδης το έκανε.
0: Ποιος Δημητριάδης?
1: Αυτός που μάλλον στο γήπεδο.
0: Καλά. Λοιπόν, πέρασε τα τεστ, γράφει πιο πάνω. Ο Ζούπκοφ υποβλήθηκε χθες σε ιατρικές εξετάσεις και σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξή του στην ΑΕΚ. Ο Ουκρανός διεθνής θα γίνει κυτρινόμαυρος για τα επόμενα 4 χρόνια και σύμφωνα με τους Τούρκους η μεταγραφή του από την Trabzonspor στην Ένωση θα ανέλθει στα 5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Παρακάτω, Παναθηναϊκός Γέφυρα Χατζηδιάκου, τι δήλωσε ο αμυντικός της Κοπεχάγης για το ενδεχόμενο να ντυθεί στα πράσινα. Καλάμπρια, ιταλικό δημοσίευμα βάζει τον έμπειρο μπακ στο κάδρο της Κάλιαρη. ΠΑΟΚ, φορτσάρια Γιαννούλη και Άρης κράτησε Χόγκλα. Ηρακλής, Σάστρε στο στόχαστρο και μπάσκετ απόψε το βράδυ η πρώτη μάχη. Χωρίς Ντόρσε ο Ολυμπιακός, απίθανο να παίξει με τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας και κόκκινες οι πρωταθλήτριες στο πόλο γυναικών.
1: Τι έπαθε τώρα ο Σλούκας?
0: Τι έπαθε, δεν έχει αποκατασταθεί, φαντάζομαι από το.
1: Ναι, έκανε καλό παιχνίδι της προάλλης όμως. Γύρισε, έπαιξε.
0: Α, ναι.
1: Ναι, δεν.
0: Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο Παναθηναϊκός?
0: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΠΑΟΚ.
0: Δύο δεν παίξανε.
1: Ναι, ναι. Στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Αυτό δηλαδή που είχε πάει στην παράταση. Ναι. Ο Σλούκας το κράτησε το Παναθηναϊκό στον αγώνα.
0: Σωστά.
1: Και έλεγε μετά ο Αταμάν. Λοιπόν, φως στο σπορ, γύρισε σπίτι του Φορτούνης, υπέγραψε για 2+1 χρόνια και φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα των Πειραιωτών. Ανακοινώνεται και ο goalkeeper Στουρνάρας. Ισπανικό καρέ στην Ελλάδα αναμένεται ως το τέλος της εβδομάδας ο Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη προσπάθεια να κλειδώσει άμεσα και τον Μαρμόλ. Τα δίνει όλα και για τους δύο ακραίους μπακ, Πεντρόσα και Μαφέο. Σενάριο για τον μέσο επιθετικό Στάνιτς της Λούγκο Ντόρετς. Κεραυνή Ολυμπιακού για την παραμονή Λανουά στην κεφαλή της ΚΕΔ. Και μεγάλο αφιέρωμα στο κέντρο, στο θρόνο τους και έχει τις κοπέλες του Ολυμπιακού στο πόλο. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού επανήλθαν στην κορυφή του ελληνικού πόλου, κατακτώντας το 16ο τίτλο της ιστορίας τους και το 12ο τα τελευταία 13 χρόνια στη Water Polo League γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν 9-7 της απερχόμενης πρωταθλήτριας βουλιαγμένη στο λαιμό, κερδίζοντας τη σειρά των τελικών με 3-1. Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα θα πάει ως εγχώρια τρεμπλούχος στο Final Four του Champions League 10 με 12 έκτου στην Μάλτα. Είναι τα παιχνίδια. Πιο κάτω, στον δρόμο για το break, ο Παναθηναϊκός επιζητά το διπλό επί του Ολυμπιακού στο πρώτο μάτσο τελικών με φόντο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Σλούκα. Α, είναι από τα κόλπα του Αταμάν, όπου αναμένεται να είναι ο Ρογκαβόπουλος. Ο Φαρίντ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Αταμάν, θα δείξουμε πως είμαστε σπουδαία ομάδα. Φορτζάτος παραδίπλα Ολυμπιακός με τη φόρα της κατάκτησης της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη των τελικών της Greek Basketball League, υποδεχόμενος στο κατάμεστο σεφ τον Παναθηναϊκό στις 9. Εκτός ο Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του.
0: Ο Ντόρσεϊ λέει είχε μια τενοντίτιδο.
1: Δηλώθηκε για τους τελικούς ο Τζότζεφ, έμεινε στη λίστα ο Μιλικίνα, Μουνιλικίνα, κόπηκε ο Μόρις. Παρέμειναν εκτός Μακίσικ και Φαλ, Μπαρτζόκας και οι δύο έχουμε κίνητρα, πάντα διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια. Παπα-Νικολάου, θέλουμε κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Τώρα, πολύτιμη ευκαιρία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σκοπεύει να παίξει το rotation στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία, εξετάζοντας εναλλακτικές εν ώψη των επίσημων αγώνων που θα ακολουθήσουν για το Nations League. Σήμερα στις 6 με αντίπαλο τη Σερβία η Εθνική Νέων για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού και σε άγνωστα μονοπάτια ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του ΠΑΣ Γιάννηνα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής.
0: Μα ποιος τα γράφει αυτά?
1: Δεν ξέρω, ποιος Γιφτόπουλος είναι. Το οποίο θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 120 ομάδων χωρισμένων σε 10 ομίλους. Κοίτα να δεις, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ποιοι θα είναι αντίπαλοι του ΠΑΣ Γιάννηνα στην Τρίτη Εθνική.
0: Λες, οπότε... θα είναι Καστανιές.
1: Ναι, δεν νομίζω, μακριά πέφτει.
0: Ναι, που λέει 10 όμιλοι.
1: 10 όμιλοι. Πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Γράφει: οι κούπες είναι αμέτρητες. 346 για το θρύλο. Βασίλισσες και ένας πρίγκιπας. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα καθώς νίκησε και στο λαιμό τη Βουλιαγμένη με 9-7. Ο Φορτούνης στο σπίτι του ξανά στο θρύλο με συμβόλαιο 2+1 χρόνων. Θρύλε χωρίς έλεος, παίξε ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 στην ΕΡΤ2. Πρώτος τελικός στο κατάμεστο ΣΕΒ χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός. Καταρχήν συμφωνία γράφει πιο κάτω με Ουνάι, παρότι τον πιέζει να μείνει Ράγιο, και ο Ντάρκο ρώτησε για Στάνιτς. Η Λουντογκόρετς θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Κεραυνή κατά Λανουά, Καραπαπάς έχει αποτύχει πλήρως και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι. Το πλάνο στα άκρα της άμυνας, Μαφέο και Τσάπρας από δεξιά, Πεδρόσα αντί Ορτέγα αριστερά. Και η Λιόν επιμένει για Γιάρεμτσουκ. Αυτά από την εφημερίδα. Πάμε τώρα στην Ορατό Σπορ.
1: Η οποία είμαι σίγουρος πως δεν θα έχει πολλά.
0: Για το Φορτούνι.
1: Σήμερα, ναι. Σήμερα έχει τον Ορμπελίν Πινέδα. Η αφίσα που, αυτές οι αφίσες που δίνει κάθε μέρα. Οι λόγοι που η ΑΕΚ είπε ναι για Λανουά. Και Ζούμπκοφ 2030 και Τέζα όλοι. Μάλιστα τον έχει ερυθρόλευκα και παραλίγο να πιστέψω ότι έχει το φορτούνι. Πέρασε ιατρικά ο Ουκρανός Εκστρέμ και ανακοινώνεται σήμερα για 4 χρόνια. Super deal 6 εκατομμύρια ευρώ με την Trabzonspor. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον πολεμιστή που αποθέωσαν σε Ουγγαρία, Ουκρανία και Τουρκία. Και στο handball γυναικών ανανέωσε η Παϊζίνιο. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Και τώρα, για να
0: τώρα
1: δούμε
0: έχουμε κάτι άλλο.
1: Αν έχει κάτι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο, βλέπω εγώ.
0: Ωραία. Συμφωνούμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε, πού πάμε? Πάμε σε διαφημίσεις. Είναι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της πρωινής μας περιπολίας. Καλημερίζουμε και την Σταυρούλα. Φεύγουμε, ακούμε και λίγη μουσική και επιστρέφουμε για να βλέπουμε σιγά σιγά την πολιτική επικαιρότητα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 9.

0: Ιντερνετ τηλεφωνία και TV, εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram, NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν εδώ την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97.1. Όσοι μας ακούτε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95.3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Και σήμερα στην παρέα μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο.
1: Μαζί μας είναι το Παντρόν.
0: Ναι, το Παντρόν.
1: Το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης και μας περιμένει πάρα πολλές ώρες το 24ωρο, να μην πούμε και 20 ώρες ας πούμε, για τον καφέ, για το πρωινό σας, για το ποτό σας, για το ρόφημά σας, για τα event, για όλα. Πιο εξειδικευμένα, στο Massa Bucca πάτε και τρώτε.
0: Πιο εξειδικευμένα.
1: Ναι, πάτε και τρώτε. Ωραία. Η απόλυτη εξειδίκευση, τρώτε, ναι, χορταίνετε, περνάτε όμορφα, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Και παραγγελίες, δυνατότητα να το φέρουν στο χώρο σας αυτό που θα παραγγείλετε στο 2552021245. Και χώρος, αν επιλέξετε να πάτε στην πλατεία, άφθονος και πολύ όμορφος εξωτερικός χώρος, για να απολαύσετε τη μέρα ή τη βραδιά, να απολαύσετε την πλατεία, να παίξουν τα παιδιά σας, να δείτε κανέναν αγώνα στην τηλεόραση. Θα αρχίσει και το Μουντιάλ ο Σονούπο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, μαζί μας, Βάνης Κασαπιάν από το 1924. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, όλα αυτά της Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ και 102 χρόνια δεν δικαιούστε να μην το ξέρετε, πάει και τέλειωσε. Και τι έχουμε να πούμε ακόμα. Να πούμε Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ορεστιάδα και συνεργείο αυτοκινήτων. Στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγούδια, Μάντη, γωνία. Απόλυτα αξιόπιστα, καθαρά οχήματα, συντηρημένα πάρα πολύ όμορφα από το συνεργείο, το οποίο μπορεί να συντηρήσει και τα δικά σας, να επιμεληθεί των προβλημάτων τους. 2552-028-525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Και εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα.
0: Είναι η ώρα τους, αλλά πρώτα λέω να καλημερίσω τον Γιώργο.
1: Βεβαίως, καλημέρα
0: και
1: Γιώργο,
0: Τζοάν. Πάμε να δούμε τι γράφει λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ωραία, έχει το ένθετο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες όπως κάνει κάθε Τετάρτη και πάμε προς το κέντρο. Μαύρα ταμεία Siemens, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώτη γραμματέα του. Να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώτη γραμματέα.
0: Στην πρώην γραμματέα.
1: Στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Α, μετά δηλαδή, όταν έγινε πρώην και μετά. No. Ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Α, ως μάρτυρα να διατηρήσει τη φρουρά. Ωραία, okay. Το μάθαμε, το καταλάβαμε. Πάμε τώρα πιο κάτω. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατορών, λέει. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάσουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα στο Βουλγαρία και Σκόπια, σχεδόν τζάμπα, και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές.
0: Ναι, το κάνουμε.
1: Πανέμορφο. Και, ναι. Πολύ,
0: και πολύ ελληνικό.
1: Πολύ λειτουργικό εμπορικά αυτό. Πολύ, πολύ ωραίο. Έτσι, το κράτος μας είναι ο καλύτερος έμπορος από ό,τι φαίνεται αυτοκαταστροφικά. Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% τον Μάιο. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3 στο 3,2%. Εφιάλτης. Αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας στην τελευταία δεκαετία. Αναλυτική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου βασισμένη και σε δεδομένα του Σπιτόγκατος. Αλέξης Τάρκας, το παρασκήνιο για τα λάθη του Μαξίμου στα εξοπλιστικά. Και πάμε από την δεξιά στήλη. Δηλώσεις φωτιά απασφάλισε ο Μίστερ Πρέντατορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Εκβιάζει ανοιχτά την κυβέρνηση. Πολλούμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα αιτήματα για λογαριασμό τους, λέει αυτός ο Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Συνέντευξη και σε, θα καταθέσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Αποκαλύψεις για πέντε νέους μάρτυρες, για τους πέντε νέους μάρτυρες, που είναι έτοιμοι να καταθέσουν στη δικαιοσύνη. Πιο κάτω, εμετικός, νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να καταγγείλει η κυβέρνηση την προδοτική διακήρυξη των Αθηνών, αναρωτιέται η εφημερίδα.
0: Έλατε.
1: Τι είπε λοιπόν, όμως δεν ξέρω, ο Ερντογάν, ξέρω.
0: Ιδέα δεν ξέρω. Έχω. Να το δούμε όμως. Το δούμε αργότερα. Λοιπόν, τέσσερα μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Διεύρυνση ισοδηματικών κριτηρίων για επιστροφή νοικίου. Μπόνους δύο ενίκια για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς στην περιφέρεια. Φοροαπαλλαγές με το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Περιορισμοί στα Airbnb στη Θεσσαλονίκη. Μέσο μηνιαίο όφελος 100 ευρώ στις συντάξεις για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Στα τέλη Ιουνίου το επίδομα 150 ευρώ ανατέκνο σε 974.892 οικογένειες. Και ποια χρέη προς εφορία και ταμεία ρυθμίζονται σε 72 δόσεις. Πιο πάνω, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030. Νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Και εκλογή ηγεσίας, ωραία. Σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο και ίδρυση ιδιωτικών ΑΗ. Πιο πάνω, νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο. Γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου. Και πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Διαλύθηκε λοιπόν η
1: Νέα Αριστερά.
0: Επισήμως βέβαια η ίδια Νέα Αριστερά ως κόμμα υφίσταται, υπάρχει και βάλει κατά των μελών της που επέλεξε.
1: Διαλύθηκε ως κοινοβουλευτική ακριβώς ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Είχαν 7 από τους 11.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Στο 3,2% στην Ευρώπη. Τεράστιο ποσοστό. Νέα απάτη με πρόστιμα τροχέας μέσω gov.gr. Τι γράφει το μήνυμα και τι να προσέχετε. Παραδίπλα. Οι 45 μαχαιριές στην 39χρονη. Ο ύπνος των παιδιών και τα ηρεμιστικά. Ο φωνιάς της Καλαμάτας. Η δήλωση βυθίζεται 1% το χρόνο. Κίνδυνος για τα μνημεία από κλιματική κρίση και γεωλογικές εργασίες. Και τέλος, καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμό στη θάλασσα στους άνω των 60 ετών. Mm-hmm. Ωραία. Θα είσαι στη θάλασσα, θα σου έρχεται SMS. Μην πνιγείς.
1: Ναι, ναι. Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Πρόσεχε στα βαθιά.
1: Πέρσι δεν ήταν ένα τριήμερο. Πρέπει να ήταν αυτό το Αγίου Πνεύματος που ερχόταν κάτι μηνύματα προσοχή στον δρόμο καθώς οδηγούσες. Τούτ, χτυπούσε.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι τότε ήταν.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Οδηγός με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ανακαινίζεται ακίνητο, πότε χρειάζεται οικοδομική άδεια, τι γίνεται αν υπάρχουν αυθαιρεσίες, τι ισχύει με τα ένσημα του ΕΦΚΑ, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες. Τώρα, πιο κάτω, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές, λέει. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροακίνητα σε κατασκευαστές. Δικαστική. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις. Αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε πεδίο στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες πιο κάτω, ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα λίγο στο Μουντιάλ, στιγμιότυπα από την κορυφαία διοργάνωση από τη δεκαετία του 50 έως το 2022. Δεν το διαβάζω ως αθλητική είδηση γιατί είναι φωτογραφική έκθεση, θα μπορούσε να είναι. Είναι πολιτιστική είδηση. Ανακατατάξεις. Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα. Πολιτικό παρασκήνιο. Ο Ντίλαν χτυπάει πάντα τρεις φορές. Ο ΠΚΠ, περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Στην Ευρώπη, μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Μπράβο. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Και ή κλενά τι αποκαλύπτει μια πινακίδα σε γραμμική Β.
0: Τι?
1: Ξέρετε να διαβάζει γραμμική Β. Πού να ξέρω, εγώ δεν ξέρω να διαβάζω γραμμική Β.
0: Εγώ ξέρω να τη γράφω.
1: Ωραία.
0: Πάμε μακελιό.
1: Πάμε.
0: Ναι. Λοιπόν, δημοσκόποι πληρωμένοι απατεώνες. Γράφει γλυκά-γλυκά στο κεντρικό της τίτλο η εφημερίδα Μακελιό. Πως ρεμάλια του κοινού ποινικού δίκαιου λαδώνονται από τους Μητσοτάκηδες για να βγάζουν πρώτους αυτούς και τα άθλια δεκανίκια τους. Κανένας εισαγγελέας δεν υπάρχει να τους χώσει μέσα. Ψευτοεκδότες, πλυντήρια μαύρου χρήματος, λαμόγια για γύφτη του βουνού, λοποδίτες από τη Θεσσαλονίκη παίρνουν δημόσιες εργολαβίες και διαστρεβλώνουν τη βούληση της κοινής γνώμης.
1: Nice.
0: Ναι. Πιο πάνω. Ενέσιμο φάρμακο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι ειδικοί. Νομίζω κυρία Καπιδάκη είπε ότι να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση και να το δούμε και για τη χώρα μας.
1: Και δεν έχει αυτό μέσα.
0: Τώρα δεν είναι εμβόλιο.
1: Α, μόνο τα εμβόλια.
0: Είναι ενέσιμο φάρμακο.
1: Μόνο τα εμβόλια έχουν.
0: Ο Μακελάρης της Καλαμάτας κατακρεούργησε τη Βασιλική με 45 μαχαιριές, δεν έχουν ούτε τα έξοδα για την κηδεία της. Καλούν Δημητριάδη και Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές. Και έκθετη η Εθνική Τράπεζα στις χρηματοδοτήσεις των εφοπλιστών 6,5 δις δολάρια, δολάρια δάνεια μόνο για το 2025. Ποτέ δεν θα πάρει πίσω η Ελλάδα τα δανεικά και γύριστα στην Ουκρανία. Πόσα μας έβαλε μέσα ο κακοποιός Ζελένσκι. Και πέθανε στα 75 του και ο Νάσος Αθανασίου. Οι δύο ιστορικές εκπομπές στην ΕΡΤ, κάπου διάβασα λέει, ήταν ο δημοσιογράφος που μετέδωσε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Κάθε μεσημέρι λεγόταν η εκπομπή του 76. Ήταν τις 3 μέχρι τις 4 κάτι έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρό το θυμάμαι, δεν κράτησε πολύ αυτή, ένα ή δύο χρόνια κάθε μεσημέρι. Μετά ήταν στις 3 στον αέρα ο αρχικός πριν να αντικατασταθεί από τον Δημαρά.
0: Okay. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της Κομισιόν η Εθνική Οικονομία και τον Πιερακάκη έκθεση φωτιά και τέλος κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου από το αρχείο του Δημοσθένη Κούκουνα.
1: Και η Εστία χωρίς αρχείο. Αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση αντιτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει, αυξήσεις σε μισθούς δικαστικών, αρχιερέων και μετακλητών Μαξίμου. Το άρθρο του Ευθύμιου Π. Πέτρου, εμείς τι κάνουμε για τη Βόρειο Ήπειρο, πάρα πολλά χρόνια σχεδόν τίποτα. Νέους φόρους προβλέπει η αναθεώρησης. Κατετέθη χθες στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 102, το οποίο προωθεί την τοπική φορολογία. Ωστόσο, βάσει του συντάγματος δεν επιβάλλεται κανένας φόρος χωρίς νόμο που ψηφίζει η Βουλή.
0: Θα το ψηφίσει.
1: Ναι, εντάξει, είχα το πρόβλημα. Πρόταση Κυπρίου Βουλευτού, η Αγία Σοφιά ξανά μουσείο. Άντε ρε παιδί μου. Μόνος το σκέφτηκε όλο αυτό. Τριγμίστη κυβέρνηση Στάρμερ μετά το έγκλημα ΣΥΧ εις βάρος Άγγλου. Έκρηξη Τραμπ κατά Νετανιάχου. Οι Κύπροι ψήφισαν, οι υποψήφοι αψήφισαν. Είναι το άρθρο της Κωνσταντίνας Ζίλβα. Και τέλος στη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου υπάρχει το άρθρο με τίτλο «Όσο έχουμε πλοία έχουμε και πατρίδα».
0: Καλά, εντάξει.
1: Τη βγάζουμε βόλτα στις θάλασσες.
0: Ναι. Όσο έχουμε πλοία, οι εφοπλιστές μας απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές.
1: Φοροαπαλλαγές σε διάφορες χώρες, φορολογικούς παραδείσους. Τώρα είδα αυτό που χτύπησαν οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Το πλοίο λέγεται Παναγιά.
0: Ναι.
1: Παναγιά, με Y.
0: Ναι.
1: Είναι Κυπριακών, εταιρεία Κυπριακών συμφερόντων. Με σημαία, ξέρω εγώ, Λιβερίας ήταν τι, ήταν Παναμά, ήταν. Και τα λοιπά, και είναι μέσα και Αμερικανο-Ισραηλινοί και όλα αυτά τα όμορφα, πάντως σίγουρα δεν αφήνει χρήμα, ας το πούμε έτσι, σε Ελλάδα και Κύπρο. Άντε να έχει κάνει καπετάνιο Έλληνα.
0: Κι άμα.
1: Κι άμα.
0: Λοιπόν, προχωράμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Τι λέει, η σιωπή των αμνών δεν το χωράει ο νους. Ο συζυγοκτόνος της Καλαμάτας πότισε με υπνοτικά χάπια τις ανήλικες κορούλες του για να μην ακούσουν ποτέ τα ουρλιαχτά της μάνας τους. Ναι, όντως. Τώρα, τέλος πάντων. Athens by night, κάθε Τετάρτη που πήγαμε, τι είδαμε, τι ακούσαμε, και παντού μαζί και στην Αμερική, Γεροντιδάκης Παπαδημητρίου. Άλλα τριχύλα, 45 μαχαιριές στο κορμί της άτυχης βασιλικούλας από τον προάγγελο του θανάτου της Φρίκης, και έρευνα σοκ, Χάρη, κι όμως ναι, υπάρχουν φαντάσματα.
1: Φαντασιόπληκτη.
0: Και γάμος με κουμπαριό, το Power of Love.
1: Δεν έτυχε, πέτυχε. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Την εφημερίδα των συντακτών έχουμε.
1: Α, έχουμε την εφημερίδα των συντακτών. Πάρα πολύ ωραία. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΥΠ. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Αντιμεταναστευτική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελάσεις και κράτηση εκτός Υπήρου. Υπήρου εννοεί της Ευρωπαϊκής, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία και σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτία σου, φέρετε να του είπε ο κύριος Τραμπ. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση, ανέφικτη συνύπαρξη λόγω διαφορών στο στρατηγικό σχέδιο, φοροδιαφυγή, το οικονομικό έγκλημα και ο ξαφνικός θάνατος της γραμμής 15-17, εστίες Αριστοτελείου, πίσω Λοταχός ο Πρίτανης και νιώκα Στροπύλου, ο γάμος, τα προνόμια και οι παρατυπίες. Πάμε καθημερινή.
0: Όχι, δεν θα πάμε καθημερινή.
1: Έχει 5 λεπτά ακόμα. 5-6 λεπτά, νομίζω ότι προλαβαίνει.
0: Ωραία, ας πούμε, άντε πάμε, να τη δούμε. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Ένας τίτλος εδώ στην καθημερινή. Πιο κάτω βυθίζεται κατά 1% το χρόνο η δήλωση. Το είδαμε νωρίτερα. Και στη φυλακή ακόμα και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία. Μέτρα της κυβέρνησης. Το ενδεχόμενο επιβολής ποινών φυλάκισης ακόμα και σε 13χρονα παιδιά εξετάζουν οι αρχές στη Σουηδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων που έχει λάβει ακραίες διαστάσεις στη χώρα. Πέρυσι, 52 παιδιά κάτω των 15 ετών οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αυτά στη Σουηδία, έτσι.
1: Έχει πολύ ωραίο ασφαλιστικό σύστημα.
0: Ναι. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει εδώ φωτογραφία, στο Μαρ-α-Λάγκο. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φέρεται να βαραίνει πια το κλίμα ακόμα και ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
1: Έτσι είναι το κεφάλι του Μπίμπι χωρίς και το καπελάκι.
0: Ναι, αγνώμονα και τρελό φέρεται να χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο επεισοδιακής τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν. Τώρα, τον Οκτώβριο ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Για τότε μετατέθηκε λοιπόν η διαδικασία έγκρισης από την τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου του ΑΚΠ για τη γαλάζια πατρίδα, και η μετάθεση αποδίδεται σε γραφειοκρατικά ζητήματα, ωστόσο είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεμψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Τη ρύθμιση λοιπόν οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση. Επίσης δίνει τη δυνατότητα ένταξη στον εξωδικαστικό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Πιο πάνω, πιο αυστηρό πλαίσιο για τις γουρούνες, για τους οδηγούς, τα τετράτροχα ουσιαστικά οχήματα αυτά στα νησιά που κάθε χρόνο έχουμε ατυχήματα. Όταν η Καζαντζάκη Ελίτη ήταν φοιτητέ, ιστορικά τεκμήρια και προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ. Το άκρο ρευστό πολιτικό σκηνικό αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση τη ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Η Δημοκρατία παραμένει χωρί να απειλείται στην πρώτη θέση, διατηρώντα την απόσταση ασφαλεία από τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ωστόσο, είναι μακριά από τη ζώνη τη αυτοδυναμία. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση εμφανίζεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας εναντί του Πασόκ, το οποίο προηγείται οριακά του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
1: Εν τω μεταξύ, έχει φάση. Όλοι χάνουν εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει εκεί 29-30 στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, ναι, ναι. Αποχωρήσεις 7 βουλευτών από την Νέα Αριστερά, κραδασμοί λόγω Χαριδούκα στο Πασόκ και πιο κάτω μεταβατικές ρυθμίσεις για παραχωρήσεις αιγιαλών σε επιχειρήσεις. Έφραγμα λέει έχει προκληθεί στις κτηματικές υπηρεσίες όλης της χώρας, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν όλες τις παραχωρήσεις τμήματων αιγιαλών στη χώρα. Με μεταβατικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών προσπαθεί να απαλύνει τον φόρτο για τις επιχειρήσεις. Κώδικας χωροταξίας. Τέλος, την πολεοδομική πολυνομία βάζει ο κώδικας χωροταξίας που κατατέθηκε στη Βουλή και ο οποίος συγκεντρώνει τις πολεοδομικές διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε 119 νομούς και 53 διατάγματα. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη και οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις στα καύσιμα και στις υπηρεσίες και λιγότερο στα τρόφιμα. Υποκλοπές. Η νέα παρέμβαση του ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλ Ντιλιάν, επαναφέρει στο προσκήνιο την πολιτική σύγκρουση με επικέντρο τις υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κληθούν οι κύριοι Ντιλιάν και Γρηγόρης Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στεγαστικό, φορολογικά κίνητρα σε κατασκευαστές για ανέγερση κατοικιών θα δώσει η κυβέρνηση. Οι συμφωνίες μίσθωσης θα είναι υποχρεωτικά ελάχιστης διάρκειας 10 ετών με καθορισμένο από το κράτος ενίκιο. Ναυτιλία. Οι Έλληνες εφοπλιστές θα πρέπει να ηγηθούν στις διαπραγματεύσεις για τη μετάβαση της παγκόσμιας ναυτιλίας στις μηδενικές εκπομπές ρήπων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Από δίπλα. Βρετανικό πείσμα και ελληνική ευελιξία είναι το άρθρο σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά. Νίκος Ελιάγας για τον Έντγκαρ Μορέν. Ήταν μια φωτεινή μορφή που αντιστεκόταν στο σκοταδισμό. Και τέλος, κύριο άρθρο, Αλβανία και Ομογένεια. Το ζήτημα των περιουσιών της Ομογένειας στην Αλβανία δεν είναι απλώς ένα εσωτερικό ζήτημα της γείτονος. Φαίνεται ότι στη διαχείρισή του επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει να εξαντλήσει την επιρροή της προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει σε κράτος που θέλει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Γράφει εδώ πέρα ο συντάκτης και εμείς τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Τώρα μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Χάρη, συνεχίζουμε.
1: Γιάννη, καλά κάνουμε και συνεχίζουμε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε και να πληροφορηθεί, να πληροφορηθούν οι φίλοι μας ό,τι έχουμε να τους πούμε. Αρχικά θα πρέπει να πληροφορηθούν τους άλλους φίλους συνεργάτες μας.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή τη Fit Car Rental που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενοικίασης οχημάτων, αυτοκινήτων, αλλά και των υπηρεσιών συνεργείου αυτοκινήτων, καθώς διαθέτει και τα δύο αυτά τμήματα. Μπορεί να νοικιάζει αξιόπιστο, καλοσυντηρημένο, καθαρό όχημα και αν θέλετε δηλαδή για να κάνετε κάπου τις διαδρομές σας ή αν θέλετε να το παραχωρήσετε σε κάποιον ή τέλος πάντων αν είστε ένας άνθρωπος που επισκέπτεται την περιοχή. Αλλά μπορείτε να συντηρήσετε εκεί και το δικό σας όχημα. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας το 25520-28525. Μαζί μας είναι πάντοτε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής, με τα δύο σημεία πλέον. Ένα στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25520-25331 και άνοιγμα έναρξη λειτουργίας η 9η πρωινή. Και το άλλο στο Δηδημότυχο Συνορφέως 21, μόνο για ποδολογία.
0: Ωραία.
1: Μαζί μας, Μάσα Μπούκα, για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, στο κέντρο της πόλης, πάνω στην πλατεία, πολύ εύκολα εντοπίσιμο σημείο για να φάτε, για να περάσετε όμορφες στιγμές, για να δείτε τηλεόραση, αγώνες που βλέπει ο κόσμος το βράδυ έξω, καθώς έχει γίνει και αυτό θεσμός, για να τρέξουν τα παιδάκια σας στην πλατεία, για να απολαύσετε την θέα. Παραγγελίες για το σπίτι στο 25520-21245, συγκεκριμένα για το χώρο σας, όχι απαραίτητα στο σπίτι, μπορείτε να θέλετε να φάτε στο γραφείο. Να πούμε ότι ακόμα μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, τρεις ολόκληρες γενναίες και πάμε για τέταρτη από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και φυσικά πάντα και δεν λείπει από την παρέα το Παντρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, πιο κεντρικά δεν γίνεται. Βασιλέως Κωνσταντίνου με Κωνσταντινουπόλεως συμβολή και από την άλλη πλευρά μπορεί να πει κανείς την Πρόκου 1, τον πεζόδρομο. Οπότε τρεις δρόμοι συνενούν και συναντιόνται έτσι ώστε να υπάρχει εκεί ανάμεσά τους το Παντρόν. Είναι πως οι τρεις ποταμοί εδώ που χτίσαν την Οριστιάδα, κάπως έτσι μπορείτε να το δείτε.
0: Όπως το πήγες πολύ ποιητικά.
1: Πολύ, πολύ το έθεσα το θέμα πολύ σωστά. Και πάμε να δούμε το επόμενο πρωτοσέλιδο των εφημερίδων των πολιτικών, εκτός και αν έχουμε κάποια καλημέρα από κανένα φίλο.
0: Έχουμε από τη Δάφνη.
1: Καλημέρα λοιπόν στη Δάφνη. Και πάμε στην κόντρα. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Η πρωτοφανής δυναμική που έχει αναπτύξει στην κοινωνία το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η Ελλάς εξελίσσεται ταχύτατα στη νέα μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό ρεύμα που αναγκαστικά σαρώνει τους παλιούς κομματικούς μηχανισμούς. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητη βουλευτές πλέον, και αλλαγή ρότας στην αναζήτηση εργασίας, δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Για την τάξη του 2026, η αποφύτευση θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή συναρπαστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της δουλειάς. Αντίθετα, θα έπρεπε τουλάχιστον. Πολλοί νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα και αυτό γιατί η αγορά εργασίας δεν τους καλωσορίζει με ανοιχτές αγκάλες. Το να βρει κάποιος δουλειά πάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει αποδεικνύεται μια δύσκολη εξίσωση. Από τη δεξιά στήλη τώρα τι δείχνει νέα έκθεση, 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματος για στέγαση. Όλοι το λένε, κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Εκτοξεύθηκε στο 5%, τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα και είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί την 39χρονη ο σύζυγοκτόνος. Τη ζήλευε παθολογικά. Τραγικές καταστάσεις και πάμε στη Star Press.
0: Η οποία γράφει «Νάρκωσε τα παιδιά και την έσφαξε». Συνεχίζουμε δηλαδή με το ίδιο θέμα. Οι καρτέλες με τα ηρεμιστικά που βρέθηκαν και τα ανήλικα που δεν άκουσαν τίποτα. Λυσασμένος από ζήλια τη μαχαίρωσε στο στήθος ο 41χρονος Φωνιάς. Ανατριχιαστικά στοιχεία για τον τρόπο δολοφονίας στην Καλαμάτα εξετάζουν οι αρχές. Πιο πάνω, οι μυστικοί άρχοντες της Ορθοδοξίας με τη βυζαντινή κληρονομιά και κολλημένος με άλλη γυναίκα Κουτσουμπής. Αποκάλυψη της καινούργιου για τον Παναγιώτη.
1: Ποιο είναι ο Κουτσουμπής?
0: Μάλλον ο άντρας της καινούργιου. Λέω. Αυτός είναι ο επικίνδυνος δραπέτης. Πώς έγινε καπνός από τις αποθήκες του Κορυδαλού? Είχε έρθει από τα σκληρά κελιά της Κέρκυρας. Στην αριστερή στήλη τώρα. 7 γένες μέσα στο καλοκαίρι. Ποιες διάσημες περιμένουν τον Πελαργό? Από την Νίκα και τη Ρουμελιώτη στη Γιούσεφ και την Ελέτσι.
1: Και η Ελέτσι.
0: Και η Ελέτσι. Σουβλατζής γίνεται ο Πανταζής. Από την πίστα στην Πίτα ο Λευτέρης. Γιατί ανοίγει ψητοπολείο στη Θεσσαλονίκη. Ούτε τις θέλει. Και 5 μέρες κλεισμένο στο νοσοκομείο. Αποκαλύψεις Λιάγκα για Παπα Μιχαήλ. Γιατί κρύβει το πρόβλημα υγείας του. Και γιατί να το αποκαλύπτει. Ρίζοσπάστης.
1: Πάμε στο Ρίζοσπάστη, ο οποίος δεν κρύβει τίποτα και λέει: κράτος, επιχειρηματική όμιλη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμική, εντός εισαγωγικών, συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα. Σχόλιο του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις νέες δηλώσεις του ιδρυτή της Εντελέξα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, πρώτο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Και στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Καρνάγια για τον Αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ΟΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Επιταχύνονται τα σχέδια μετατροπής των ναυπηγείων σε κόμβους υποστήριξης των Αμερικανονατοϊκών πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Η Συμφωνία Στρατηγικής Συμμαχίας που υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή στο πλαίσιο του ναυπηγικού προγράμματος Project Trident προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη του έκτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων νατοϊκών ναυτικών δυνάμεων. Πιο κάτω, άνοιγμα των διοδίων σε Εφίδνες και Ελευσίνα. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ενάντια στην ακρίβεια. Με κορναρίσματα και επιφημίες υποδέχτηκαν χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών κατά την επιστροφή των εκδρομέων από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δίπλα τώρα από τη δεξιά στήλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν πιο έτοιμοι από ποτέ για πολεμική κλιμάκωση, ενώ συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Ευρωπαϊκή κομμουνιστική δράση, αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Drones, θύλακας Καλίνιγκραντ και Ρεσάλτα οδηγούν σε γενίκευση του πολέμου. Εργατικό κέντρο Εύβοιας, μαζική μαχητική απάντηση σε αθλειότητες εργασίας εργατοπατέρων. Εργοδοτικά εγκλήματα, άλλοι δύο νεκροί μέσα σε 5 μέρες. Αυτό παραπήγερε, παιδιά. Βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι βγήκαν ξανά με τα τρακτέρ στους δρόμους σε Φάρσαλα, Πολύκαμπο και Τύρναβο, κινητοποίηση και στη Λέσβο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, μήπως ξέρεις πώς μεταφράζεται ακριβώς για το λαό της Κούβας η αλληλεγγύη που δείχνει η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση?
0: Δεν ξέρω.
1: Τι κερδίζουν οι Κουβανοί από αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
1: Αλλά πάμε. Δεν είχαμε κάτι που να ξέρουμε ότι η κινητοποίηση και όλα αυτά έκανε το τάδε καλό στο λαό της Κούβας.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Λόγος. Αλλάζει ο χάρτης της Βουλής. Στους 39 οι ανεξάρτητοι βουλευτές, δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι. Πιο κάτω. Στο 3,2% η Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% η Ελλάδα, πληθωριστικό άλμα. Και τι σημαίνει άνοδος του πληθωρισμού? Ακρίβεια, εν ολίγης. Σωστά το λέω? Με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους μαθητές των ΓΕΛ σήμερα. Και χρηματιστήριο στις 2.374,48 μονάδες η χθεσινή τιμή του δείκτη, με άνοδο 0,08%. Ανυπαίσθητο.
1: Ίσα που καταλάβαμε ότι ανέβηκε.
0: Λοιπόν, σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τη γενοκτονία της Καλαμάτας. 45 μαχαιριές έδωσε ο δράστης στην 39χρονη Βασιλική. Τώρα, αντιδράσεις από ΓΕΣΕΒΕ και 7 κλάδους στο on-bill financing του οξυκονομώ. Κίνδυνη για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος. Είναι αυτό που λένε να γίνει το επόμενο οξυκονομώ μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Και πότε θα γίνει η καταβολή των 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού? Ποιοι είναι οι δικαιούχοι?
1: Μάλιστα. Παίρνει σειρά η Political, η οποία γράφει πάνω-πάνω: πολυνομοσχέδιο Πιερακάκη, 7 ανατρεπτικά μέτρα για πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Τι αλλάζει σε χρέη, ενίκεια, μισθούς, Airbnb, γιόταχη και τυχερά παιχνίδια. Η στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή γράφει: το πολύτιμο asset που φέρει το όνομα Κυριάκος και η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων. Ο στρατός των απροσάρμοστων και το κηλικείο της Βουλής, κηδεία για το μέλλον, και το μέλλον, κηδεία λέει, και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στο Airbnb. Μάλιστα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο Μητσοτάκης πετάει το γάντι στην αντιπολίτευση. Καλεί τα κόμματα να μην απέχουν από τις σημαντικές αλλαγές του καταστατικού χάρτη της χώρας. Τα επόμενα βήματα για την έναρξη της διαδικασίας. Λαμπερή επέτειος, η Θεσσαλονίκη γιόρτασε τα 17 χρόνια της Καρφίτσα και υποδέχτηκε τη νέα εποχή της Political Media Group. Η υψηλού συμβολισμού και έντονης συγκίνησης εκδήλωση για τη Free Press εφημερίδα που ταυτίστηκε με την πόλη συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας με τον Ανδρέα Αλκιβιάδη Δαβίδ. Το παρόν έδωσε πλήθος εκπροσώπων του πολιτισμού, επιχειρηματικού, αυτοδιοικητικού και πολιτιστικού κόσμου. Ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ένοχης της κυβέρνησης, στο αρχείο ειδικογραφίες για Αθανασίου Χάτζη Βασιλείου και πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κάτω-κάτω στην εφημερίδα διαβάζουμε: νέο σκηνικό στη Βουλή. Αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές έφτασαν τους 39 και αναδεικνύονται σε δεύτερο κόμμα. Προς τα πού γλυκοκοιτάζουν? Όλοι στον ίδιο γλυκοκοιτάζουν. Μήνυμα που διαμορφώνεται εν ώψη εκλογών. Αντιπολίτευση έτσι χωρίς πρόγραμμα ή κυβέρνηση με προτάσεις και έργο, γράφει.
0: Δίλημα, βρε, τι μήνυμα.
1: Τι μήνυμα είπα?
0: Ναι, και λέω.
1: Το δίλημα λοιπόν που διαμορφώνεται είναι αυτό: αντιπολίτευση έτσι χωρίς πρόγραμμα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ή κυβέρνηση με προτάσεις και έργο, σύμφωνα με το Φώτη Σιούμπουρα.
0: Ναι, έτσι πως το θέτεις, τι θα σου απαντήσει?
1: Τι θα απαντήσει κανείς? Είναι κάπως σαν τα ερωτήματα των δημοσκόπων ορισμένες φορές.
0: Ναι.
1: Η στήλη οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η Black File, γράφει: υψηλότερο κόστος δανεισμού για τη Lambda Development, με άνοδο η Safe Bulkers στο ντεμπούτο της, άντληση κεφαλαίων ρεκόρ με το βλέμμα στο Euronext, κριτικό κολπογκρόσο με πράσινη ενέργεια και μινωικό αέρα. Τραπεζικός δανεισμός, νέα γραμμή ζωής για 40.000 μικρές επιχειρήσεις με επιτόκιο έως 1%, με πρίκα 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η ΕΑΤ σχεδιάζει χρηματοδότηση άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχεδιάζει όμως, έτσι. 10 σελίδες για επιχειρήσεις και οικονομικά έχει η εφημερίδα. Μπλόκο στον παράνομο τζόγο, βαριά πρόστιμα έως 2 εκατομμύρια ευρώ και φυλάκιση μέχρι 10 χρόνια. Αν θέλετε να τζογάρετε, πρέπει να παίρνει και το κράτος. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παράνομο τζόγος. Μη στοιχηματίζετε τι αυτοκίνητο περνάει απ' έξω. Το νέο νομοσχέδιο που
0: αυστηροποιεί
1: τις ποινές τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος, άρθρο του Λευτέρη του Αυγενάκη, βουλευτή Ηρακλείου, η εποχή της οργής που οδηγούνται οι κοινωνίες, και έχουμε διαπιστώσει κάποιες φορές ότι δεν διστάζει να τη δείξει την οργή του ο κύριος Αυγενάκης. Το είδαμε σε αεροδρόμια, το είδαμε γενικά.
0: Ναι, τον έχουμε δει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωχ, τι καλά.
0: Στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Έκτακτο βοήθημα παιδιού, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. 300 ευρώ από 250 η ενίσχυση στους συνταξιούχους. Δύο ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. Παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας και κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω, νοικιάζω. Αυτά τα όμορφα.
1: Αρχίζει η χρυσοκουταλία.
0: Ναι. Παρακάτω. 4.747 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Λοιπόν, σήμερα η απογευματινή κοντράρει στα ίσια τον ελεύθερο τύπο,
1: Τι είναι, δεν ξεπέρασε.
0: Ναι. Λοιπόν, τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Σκληρή ανακοίνωση των αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth από το powergame.gr για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα τον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου. Εδώ τώρα μας τα λέει περίεργα. Στο γυρίζει κάπως η εφημερίδα.
1: Δηλαδή.
0: Όλα είναι τέλεια για την κυβέρνηση εκτός από τον Κικίλια.
1: Εκτός α?
0: Από τον Κικίλια.
1: Α, εδώ είναι πρόβλημα, ναι.
0: Γιατί
1: είναι
0: της Μπαλατσίνου η κόρη που παντρεύτηκε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι κάτι εξέφρασε ο Κικίλιας την άλλη φορά. Ναι. Δεν ήταν πολύ έτσι, θετικό για την κυβέρνηση. Ήταν λίγο δενδύστικο.
0: Αχα, οκ. Okay. Η αποφυλάκηση Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια, για βαριά εγκλήματα. Και πιο πάνω, θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο ΠΑΣΟΚ λόγω της τέταρτης θέσης στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Πού θα πάνε τα κόμματα της ΝΕΑΡ, τα κομμάτια της ΕΑΡ. Ναι, πάμε.
1: Ναι, αριστερά.
0: Πού θα πάνε τα κομμάτια της Νέας Αριστεράς μετά τη διάλυση. Και έχει φωτογραφία την Αχτσιόγλου, η οποία για μένα κράτησε την πιο έντιμη στάση.
1: Ναι, παρετούμε, πάρτε και την έδρα.
0: Παρετήθηκε και από βουλευτής και γεια σας. Δεύτερο κόμμα πλέον η 39 συν 1 ανεξάρτητη και 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Συνταγματική αναθεώρηση. Ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Τι προβλέπει για μη κρατικά ΑΕΗ και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ο ΠΚΠ στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο, Αθανασίου και Τάκη Χατζηβασιλείου. Δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γράφουν και άλλοι διάφοροι, μεταξύ αυτών η Βούλτεψη, η Ζέτα Μακρύ, ο Μενέλαο Στασιόπουλος, ο Γιώργος Χατζηγιάννης. Φύγαμε για την ελεύθερη
1: και
0: ώρα.
1: Και πάμε στην ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Έγκλημα σοκ στην Καλαμάτα με 40 μαχαιριές και 60 χτυπήματα, λέει πάνω-πάνω. Θηριάνθρωποι, η νέα μόδα αποκτήνωσης με εξέταση κτηνιάτρου. Είναι αυτό που το έχουμε δει και άλλη φορά. Εντάξει, μια ανοησία. Αρχιεπίσκοποι, προσπάθεια αγιοποίησης Ιερώνυμου αλλά Χριστόδουλου. Μονή Πρέβελη, θησαυρή της Ορθοδοξίας και τίμιο σταυρό στην Κρήτη. Και τέλος, στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, πάλι το κύριο άρθρο της εφημερίδας, έξω από το μοναστήρι όσοι βουλευτές ψήφισαν το νόμο για το γάμο ομοφιλοφίλων. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Εδέσης γνωστοποίησε την απόφασή της μέσω επιστολής προς τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύσιο Σταμενίτη. 50 ιερές μονές και ησυχαστήρια ζητούν επανεξέταση της σχετικής νομοθεσίας, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους έναντι της κυβέρνησης. Wow!
0: Wise!
1: Wow, ναι.
0: Μάλιστα. 8...

0: Τούτης, οικονομικά και ελληνικά. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την σημερινή πρωινή μας περιπολία, καθώς η ώρα έχει πάει 8 και 41 πρώτα λεπτά. Και σήμερα μαζί μας έχουμε στην παρέα μας τη Fit Car Rental για νοικιάσεις αυτοκινήτων και την επισκευή του οχήματός σας, σε περίπτωση που...
1: Καλουπόλεως, έτσι.
0: Ναι, Καλουπόλεως και λοχαγό Διαμάντη.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης στην παρέα μας είναι το Αντρών, στην καρδιά της πόλης, εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντινουπόλεως και Πρόκου 1. Το είπε πολύ ποιητικά και πολύ ωραία ο Χάρης νωρίτερα, δεν μπορώ να αγγίξω αυτό το επίπεδο λογοτεχνίας και πίεσης.
1: Της πίεσης είναι, παίρνω και αντιπερτασικό.
0: τι άλλο, φυσικά το Μασαμπούκα.
1: Ναι.
0: Επίσης στην πλατεία, παραμένουμε στην ίδια γειτονιά. Ερχόμαστε τώρα λίγο δυτικότερα και πάμε προς το Top Charm, εκεί στην πιάτσα του ταξί. Βέβαια το Top Charm μπορείτε να το βρείτε και στο Διδημότυχο. Εκεί λειτουργεί μόνο το τμήμα της ποδολογίας. Και φυσικά
1: θα κάνουμε και μια στάση λίγο πριν φτάσουμε στο Top Charm, το Κασαπιάν του Βάνι, τα σιδερικά και χρώματα τα οποία βρίσκονται στην πόλη μας από το 1924, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που τότε δεν ήταν ούτε Σωτηρίου Τσερκέζη ούτε είχε 39 αριθμούς.
0: Πιθανότατα,
1: ναι. Πιθανότατα. Σιγά μην είχαν οι δρόμοι τότε το 24, ας πούμε, πώς είναι. Λες να υπήρχε μέχρι τους 40-50 αριθμίσεις, αν είχαν κάνει αριθμίσεις.
0: Μπορεί να ήταν με λατινικούς.
1: Ναι, ήταν λατινικούς, σιγά, σκαλισμένα στην πέτρα ήταν.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
1: Γιάννη, πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα.
0: Δηλαδή...
1: Να υποκριθούμε, να γανάκτησουμε ένα θέμα και να φωνάξουμε.
0: Ναι.
1: Να ανεβάσουμε τους τόνους.
0: Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το εντόπισα χθες σε μια ιστοσελίδα που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή θίγονται πολλά ζητήματα τα οποία συχνά πυκνά έχουμε αναφέρει και εμείς, έχουν αναφερθεί και στα δημοτικά συμβούλια που παρακολουθούμε, είναι λοιπόν καιρός για νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση. Και λέει σύντομα θα αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, Χάρη.
1: Γενικά όμως.
0: Γενικά, ναι, αλλά βλέπεις ότι πάνω σε αυτόν πατάνε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ήταν ένα θέμα η αλλαγή του κώδικα
0: του κανονισμού,
1: τέλος πάντων, συγγνώμη, του κώδικα είπα. Η αλλαγή του κανονισμού ήταν κάτι που λέγανε ότι θα το συζητήσουν τα Δημοτικά Συμβούλια, το λέγαν και μάλιστα όλοι.
0: Πριν
1: προεκλογής, ναι, για το δικό μας Δήμο, δεν προέκυψε κάτι τέτοιο ποτέ, ούτε ως, δηλαδή μετά από κάποιες αναφορές στην αρχή της θητείας της Δημοτικής Αρχής, μήπως να βλέπαμε και εκείνο, έμεινε εκεί.
0: Έμεινε εκεί, λοιπόν.
1: Και ποιος θα μας υποχρεώσει τώρα να το συζητήσουμε?
0: Ποιος θα μας υποχρεώσει να το συζητήσουμε?
1: Ναι, θα σχεδιάζει το κράτος, δηλαδή λες...
0: Όχι, τον κανονισμό. Ο κανονισμός είναι ένας πρότυπος κανονισμός, ο οποίος οφείλουν τα Δημοτικά Συμβούλια να κινούνται πάνω σε αυτό ως άξονα, με κάποιες, ας πούμε, αλλαγές που δέχεται.
1: Περίπου, δηλαδή, σαν καταστατικά των συλλόγων, που υπάρχει αντιποποιημένο κείμενο και προσθαφερεί, κυρίως προσθέτεις.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις κάποια ειδικότερα πράγματα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το νέο πρότυπο κανονισμό θα κληθούν πολύ σύντομα να ψηφίσουν τα Δημοτικά Συμβούλια. Δηλαδή δεν μιλάμε από την επόμενη δημοτική θητεία. Από την
1: τρέχουσα.
0: Στην τρέχουσα, έτσι. Και θα έχει σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων, που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει το θεσμικό πλαίσιο και να προσαρμόσει τη λειτουργία των οργάνων της αυτοδιοίκησης στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Να πούμε ότι το άρθρο είναι από το myota.gr που διαβάζουμε, έτσι για να είμαστε και σωστοί και να δίνουμε και τις πηγές. Λοιπόν, κάποια τώρα κομμάτια που προβλέπει ο νέος της κανονισμός... Τα δικά μας τα συμβούλια ως επιτοπλίστων τα καλύπτουν και είναι εναρμονισμένα. Δηλαδή, έρχεται πια η υποχρεωτική ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων. Πλέον γίνεται υποχρεωτικό και οι Δήμοι θα πρέπει να μεταδίδουν ζωντανά τις συνεδριάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας τους ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από τους πολίτες ακόμα και όταν οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με τηλεδιάσκεψη. Παράλληλα εισάγεται αναλυτικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη μετάδοση εικόνας και ήχου, ενώ η διεξαγωγή συνεδρίασης χωρίς δημόσια μετάδοση καθίσταται δυσκολότερη, καθώς απαιτείται πλέον απόφαση των τριών δηλαδή αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να μην γίνει ζωντανή η μετάδοση του Συμβουλίου, πρέπει τα 3/5 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου να ψηφίσουν να μην γίνει ζωντανή μετάδοση. Ψιλοαποκλείεται δηλαδή από τα λέμε. Τώρα, υπάρχει νέος τρόπος λήψης αποφάσεων με αλλαγές και για την απαρτία. Λοιπόν, αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού της πλειοψηφίας κατά τη λήψη αποφάσεων και αντιμετωπίζει ζητήματα που συχνά προκαλούσαν ερμηνευτικές διαφωνίες. Προβλέπονται πλέον ρητά ότι οι σύμβουλοι που δηλώνουν αποχή ή ψηφίζουν λευκό δεν υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων για το σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος σαν να μην συμμετέχουν.
1: Σαν
0: να μην υπάρχουν. Δείτε το έτσι. Παράλληλα, καθορίζεται με σαφήνεια τι ισχύει όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχωρούν σύμβουλοι και μειώνεται ο αριθμός των συμμετοχόντων. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε δει πολλές φορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν από έναν μικρό αριθμό παρόντων, καθώς απαιτείται ελάχιστος αριθμός θετικών ψήφων που συνδέεται με το όριο της νόμιμης απαρτίας.
1: Το είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί καμιά φορά στα πλαίσια μιας αγανάκτησης, ακόμα και αποφυγής ευθυνών.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας, σου λέει, εγώ αποχωρώ.
0: Ναι.
1: Παρατάξει ολόκληρη. Γιατί παρατάξει, τώρα μιλάμε και για παρατάξει που μπορεί να έχουν και ένα άτομο. Γιατί είναι πολύ
0: εδώ έχουμε δει να φεύγει ολόκληρη.
1: Ναι.
0: Να φεύγει
1: να φεύγει ακόμα και η.
0: Ολόκληρη η αντιπολίτευση. Να μην έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή, γιατί κάνα δυο απουσίαζαν. Ναι. Εδώ στην Οροστιάδα που το έχουμε δει. Ωστόσο θα περνούσε το θέμα.
1: Ναι, έχουμε δει να φεύγει ακόμα και η συμπολίτευση στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε δει διάφορα τρελά πράγματα. Οπότε καλό θα είναι αυτά τα πράγματα να ρυθμίζονται για το κατά πόσο μπορεί να έχει εγκυρότητα μια απόφαση που θα ληφθεί με λίγους ανθρώπους.
0: Πάμε τώρα να δούμε το χρυσό, τη χρυσή διάταξη.
1: Για πες.
0: Αυτή που αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Λοιπόν, παρέχει για πρώτη φορά θεσμοθετημένο δικαίωμα στις παρατάξεις της μειοψηφίας να επιβάλλουν
1: ναι,
0: την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.
1: Α.
0: Με πιο εύκολο τρόπο από αυτό που προϋπήρχε, δηλαδή θα έπρεπε όλη η μειοψηφία να συμφωνήσει για ένα θέμα. Λοιπόν, η μείζον μειοψηφία αποκτά το δικαίωμα να θέτει υποχρεωτικά έως 3 θέματα ετησίως προς συζήτηση.
1: Ετησίως.
0: Ενώ κάθε άλλη παράταξη της μειοψηφίας μπορεί να επιβάλλει την εγγραφή ενός θέματος τον χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Ετησίως, έτσι. Λοιπόν, η διάταξη αυτή, λέει, ενισχύει τον ελεκτικό ρόλο της αντιπολίτευσης και περιορίζει τη δυνατότητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής να καθορίζει αποκλειστικά τη θεματολογία των συνεδριάσεων, αν και ο διαχωρισμός των παρατάξεων της μειοψηφίας, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν μία ψήφο διαφορά, ακούγεται περίεργη. Όντως. Λοιπόν, ο νέος κώδικας καθορίζει νομοθετικά τη σειρά των ομιλητών. Πρώτα μιλάει ο δήμαρχος, μετά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μετά ο επικεφαλής μειοψηφίας, κατά σειρά δύναμης, οι ειδικοί αγορητές και τέλος η λοιπή συμβουλή. Άρα αυτό δεν ξέρω αν λύνει και το ζήτημα που θέτει τουλάχιστον στην Οριστιάδα η αντιπολίτευση, ότι μιλάμε εμείς και τελευταίος μιλάει ο δήμαρχος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντίλογος, τέλος πάντων, στα θέματα. στο ισχύοντα κανονισμό είχε προνομιακή μεταχείριση ο Δήμαρχος στις συζητήσεις, όμως η ακριβή σειρά ομιλητών ρυθμιζόταν κυρίως από τον κανονισμό λειτουργίας και τη διεύθυνση της συζήτησης από τον Πρόεδρο. Πλέον υπάρχει σειρά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, ό,τι δεν είναι απολύτως και αυστηρά οριοθετημένο, στην Ελλάδα έχουμε την τάση να το, να το ξεχυλώνουμε εντελώς, δηλαδή να αυθαιρετούμε.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι. Δημοτικά συμβούλια νέων.
1: Άντε να δούμε, και αυτό πονάει.
0: Λοιπόν,
1: πονάει.
0: Τώρα...
1: αποφάσεις δεν παίρνει, αλλά θέλω να πω ότι...
0: Δεν έπαιρνε.
1: Δεν έπαιρνε, εντάξει, μέχρι λοιπόν, τώρα ναι.
0: Στο πλαίσιο διεύρυνσης της συμμετοχής, ο νέος κώδικας ενσωματώνει στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου νέους θεσμικούς συνομιλητές. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων καλείται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αποκτά δικαίωμα τοποθέτησης. Ενώ αντίστοιχα ενισχύεται ο ρόλος του συμπαραστάτη του Δημότου και της επιχείρησης. Εντάξει, αυτό είναι ένα κεφάλαιο.
1: Υπάρχει, οποίο, αυτό είναι πολύ φλού.
0: Ο οποίος λέει μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις και να καταθέτει απόψεις για θέματα της αρμοδιότητάς του. Αποκτούν δικαίωμα να βάλουν και θέματα στη λογοδοσία συγκεκριμένη.
1: Το Συμβούλιο Νέων εννοείς.
0: Και ο συμπαραστάτης.
1: Και ο συμπαραστάτης.
0: Και της επιχείρησης. Λοιπόν, και νέο καθεστώς για ανεξαρτητοποιήσεις και παρατάξεις. Άκου τώρα εδώ άλλο.
1: Για δούμε.
0: Λοιπόν, όποιος σύμβουλος ανεξαρτητοποιείται ή διαγράφεται από την παράταξή του, χάνει αυτοδικαίωση στις θέσεις που κατέχει στο Προεδρείο. Αυτό, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει τη λογική του γιατί στηρίχθηκε από κάποιους για τις πάρει.
0: Ναι, στο Προεδρείο, στη Δημοτική Επιτροπή και στα, στα λοιπά συλλογικά όργανα, εφόσον εξελέγει σε αυτές ως εκπρόσωπος της παράταξής του. Παράλληλα, δίνεται, ακούστε, η δυνατότητα δημιουργίας νέας παράταξης από ανεξαρτητοποιημένους ή διαγραφέντες συμβούλους, εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μελών μεγαλύτερο από το 1 τέταρτο του συνολικού αριθμού του συμβούλων. Δύσκολο, αλλά γίνεται. Η νέα παράταξη αποκτά δικαιώματα εκπροσώπησης στα όργανα του Δήμου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
1: Όπου θα έπρεπε να είναι 7 στην οριστιάδα.
0: Ναι, άμα μαζευτούν 7 από διάφορες παρατάξεις, μπορούν να συγκροτήσουν αυτό που λέμε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι. Αυτό φαντάσου να δινόταν, ας πούμε, τώρα με τους 39-40 που είναι ανεξάρτητοι στη Βουλή.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα μπορούσαν να τα βρουν και να κάνω μια παράταξη.
0: Άλλο θέμα είναι ψηφιακά πρακτικά. Θα γίνονται, λέει, σε ηλεκτρονική μορφή. Θα υπογράφονται ψηφιακά και θα αναρτώνται υποχρεωτικά στο σύνολό τους στις ιστοσελίδες των Δήμων. Πλέον οι αποφάσεις των Συμβουλίων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται μέσα σε 3 ημέρες από τη συνεδρίαση. Τώρα, περισσότερη ενημέρωση των πολιτών. Όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αιτήσεις ή αναφορές δημοτών, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά πριν από τη συνεδρίαση. Δηλαδή, θα σου έρχεται email, σήμερα θα συζητήσει
1: το θέμα σου.
0: Ναι. Έχει έτσι και άλλα τέτοια θέματα διαφάνειας. Νέοι κανόνες για τις προσκλήσεις και τις εισηγήσεις των θεμάτων.
1: Αυτά περιλαμβάνονται, Γιάννη, τη χώρα μέσα σε αυτό το εξάτομο έργο.
0: Ποιο εξάτομο έργο?
1: Ο νέος κώδικας Δήμων Κοινοτήτων που είναι σε 6 τόμους.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Πού είναι αυτό? Δεν περιέχεται εκεί? Είναι κάτι ξεχωριστό για τον κανονισμό?
0: Προφανώς.
1: Πρέπει να είναι μέσα στην όλη αναδιάρθρωση.
0: Πιθανόν. Ναι. Δεν ξέρω. Τρεις φορές είπα δεν ξέρω. Λοιπόν, ο νέος κανονισμός εισάγει επίσης πιο αυστηρές υποχρεώσεις ως προς την προετοιμασία των συνεδριώσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσφατα είχαμε έτσι και εδώ ένα αντίστοιχο θέμα στην οριστιάδα. Η πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση θα πρέπει πλέον να αποστέλλεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους συμβούλους και να συνοδεύεται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με τρόπο αυτό ενισχύεται η έγκυρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Τώρα, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται αιτήσεις, αναφορές ή προτάσεις πολιτών, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται και αυτοί ηλεκτρονικά πριν από τη συνεδρίαση. Μεγαλύτερη διαφάνεια προβλέπει στα διαπεριφοράς θέματα. Και πάμε τώρα. Αλλαγές στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Ο νέος κώδικας τροποποιεί και το θεσμό της ειδικής συνεδρίας της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ενώ σήμερα η συνεδρία της λογοδοσίας πραγματοποιείται υποχρεωτικά κάθε 2 μήνες, πλέον θα διεξάγεται το αργότερο κάθε 4 μήνες. Μειώνοντας τις ευκαιρίες δημόσιου ελέγχου της Δημοτικής Αρχής από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ενισχύεται η συμμετοχή θεσμικών φορέων στη διαδικασία, καθώς ο συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, το Συμβούλιο Νέων, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποκτούν τη δυνατότητα να θέτουν θέματα προς συζήτηση στις συνεδριάσεις λογοδοσίας. Η αλλαγή αυτή συνδυάζει τη μείωση της συχνότητας των συνεδριάσεων με τη διεύρυνση των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν.
1: Φαντάσου δηλαδή. Ναι. Μείωση των συνεδριάσεων σε 3 ανά έτος.
0: Ναι.
1: 3 ανά έτος και αύξηση αυτών που μπορούν να υποβάλουν θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε τι θα συζητηθεί και πόσο θα προλάβει.
0: Ναι, από την άλλη όμως δίνει τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να βάζει θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή,
1: μια φορά το χρόνο.
0: Η μείζον αντιπολίτευση 3 φορές.
1: 3 φορές. 3 θέματα.
0: 3 θέματα.
1: 3 θέματα όλα και όλα.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά μπορεί να πεις ότι θα βάζω ένα δίμηνο θέμα και τα υπόλοιπα στη λογοδοσία. Κατάλαβες. Δηλαδή, στο δίμηνο θα βάζω θέμα, μετά έρχεται η λογοδοσία. Μετά από 2 μήνες θα βάζω θέμα, μετά θα έρχεται η λογοδοσία.
1: Και ένα μήνα, ναι. Και ένα δίμηνο θα.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς και στη λογοδοσία, πόσα ερωτήματα συζητιώνται.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ δημοκρατικό με την έννοια του ότι δεν βοηθάει σε κάτι. Δεν βοηθάει σε κάτι με τη λογική του ότι πολλές φορές ο δημοτικός έλεγχος που προϋπήρχε μπορούσε να εκθέσει τη Δημοτική Αρχή, να την ευνηδιάσει, να δει κολλησιεργίες, αστοχίες, ανεπάρκειες, που τώρα δεν μπορεί. Δηλαδή όταν του λες του άλλου μια εβδομάδα πριν τα χόρτα στο νεκροταφείο μεγάλωσαν, μπορεί άνετα να πάει και την ίδια μέρα ακόμα που θα γίνει η συνεδρία, θα τα κόψει και να σου πει το βράδυ,
0: ναι.
1: Ορίστε, τα έχουμε κόψει τα χόρτα. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Με την έννοια του να ξεμπροστιάσεις κάποιους που πήραν την ψήφο αλλά δεν την τιμούν, ας το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Όχι με τη λογική του να γίνει δουλειά, γιατί όντως άμα θέσεις το θέμα και πάει και το κάνει, ναι, η δουλειά γίνεται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμη κομμάτι αυτής της τροποποίησης του κώδικα και θα πάμε σε διαφημίσεις. Αλλάζει και ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Σκεφτείτε ότι στην οριστεία θα πραγματοποιηθεί 15 Ιουνίου, τώρα δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, πλέον ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής του απολογισμού, καθώς η ειδική δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιείται στις 31 Μαΐου του 2ου, 3ου και 4ου έτους της Δημοτικής Περίοδου.
1: Αυτό λοιπόν κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο 31 ωραία. Μαΐου, τέλος.
1: Δεν πήγε μια φορά στην τετραετία ή μια φορά στον αιώνα, ας πούμε.
0: Όχι. Παράλληλα, προβλέπονται αυξημένες υποχρεώσεις δημοσιότητας, καθώς η συνεδρίαση θα πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον 15 ημέρες νωρίτερα, να προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου και να λαμβάνεται μέρημνα για τη μετάδοσή της μέσω διαδικτύου και μέσων ενημέρωσης. Στον απολογισμό παρουσιάζονται τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, τα οικονομικά στοιχεία, η πορεία υλοποίησης του προγράμματος δράσης και οι εκθέσεις του συμπαραστάτου του Δημότη και της επιχείρησης με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας και της ενημέρωσης των πολιτών για το έργο της Δημοτικής Διοίκησης.
1: Δηλαδή, θα μπορεί μια Δημοτική Αρχή να πει από μια γειτονική πόλη ένα μέσο, από ένα γειτονικό νομό.
0: Ναι.
1: Έλα να παρουσιάσεις, να δείξεις το.
0: Να μεταδώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία.
0: Τον απολογισμό πεπραγμένων.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Εντάξει. Mm-hmm. Καλύφθηκες.
1: Ναι,
0: να πάμε
1: ναι.
0: Σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε.
0: Ωραία. Φύγαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Πάμε εδώ στο Ράδιο Εύρος 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά από τις 7 έως τις 10, Χάρης Κανταρίδης.
1: Γιάννης Βαλικούδης.
0: Επέστρεψε κιόλας, ναι, τώρα είμαστε όλοι μαζί. Και να καλημερίσουμε και τον Δημήτρη. Τι λέει, δεν είναι μόνο το να ξεμπροστιάσεις κάποιον, έχει να κάνει και με την ενημέρωση και της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών για κάποια προβλήματα που υπάρχουν και με τρόπο που δεν θα μπορούν να αρνηθούν ότι ενημερώθηκαν. Αυτό που είπες εσύ περί ξεμπροστιασμού.
1: Ναι, λέω ότι αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης επιτυγχάνεται ούτως ή άλλως και στο δίμηνο πάνω. Ναι. Δηλαδή αναφέρεται το θέμα, ενημερώνεται και η Δημοτική Αρχή και οι πολίτες. Αλλά χάνεται ο ευνηδιασμός, το στοιχείο δηλαδή που είναι το αλάτι και το πιπέρι, ας πούμε, της πολιτικής ζωής, με την λογική του πότε κάθε κόμμα, κάθε φορέας πολιτικός, κάθε σχηματισμός θέλει να ευνηδιάζει τρόπον την αυτόν με τον οποίον έρχεται σε αντιπαράθεση και διεκδικεί κάτι, έτσι ώστε να δείχνει μέχρι που φτάνουν οι δυνατότητες του καθενός να αντιληφθεί και να πράξει. Mm-hmm. Αυτό το είπα, με αυτού του τύπου τη λογική το είπα. Λοιπόν, έχω μια μεγάλη είδηση και σοβαρή.
0: Για πες
1: την. Άνοιξε τις πύλες του κέντρου τηλεφωνικό του κέντρου, το Top Charm, Οριστιάδα και Διδημότυχο. Είναι 9 και 11 και 12 και 12. Λοιπόν, 2-5-5-2-0-25-3-3-1, τηλεφωνήστε για την Οριστιάδα. Εδώ κοντά μας, στην Αναγεννήσεως 153, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονιχοπλαστικής, που φυσικά πλέον δραστηριοποιείται και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21. Ακόμα, έχουμε μαζί μας το Παντρόν, το Καφέ Μπαρ Παντρόν, στην Πρόκου 1, ή αν θέλετε στη Συμβόλη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου Πόλεως, απέναντι από την κεντρική πλατεία, 20 ώρες το 24ωρο εκεί. Για πρωινή χαλάρωση και τόνωση με τον καφέ ή το πρωινό, μέχρι και βραδινό ξεφάντωμα τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάσα Μπούκα, επίσης σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης, και για παραγγελίες το 2552021245. Ακόμα Κασαπιάν, Βάνης, στην Ξοδηρίου Τσερκέζη 39, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης, εδώ και 102 χρόνια. Mm-hmm. Από το 1924, να το θυμάστε αυτό, θα σας χρειαστεί.
0: Γιατί Trivial Pursuit.
1: Ξέρω εγώ τι λέω. Fit Car Rental μαζί μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Οριστιάδα, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73, με Λοχαγού Διαμάτη γωνία, και τηλέφωνο για τις πληροφορίες και τα ραντεβού σας το 2552028525.
0: Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Συνεχίζουμε τότε.
1: Συνέχισε τότε. Συνέχισε τώρα.
0: Έχουμε επίσκεψη κλιμακίου του ΟΣΑ για το δημογραφικό στην περιφέρειά μας. Έχει εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου το γραφείο του Περιφερειάρχη, στο οποίο αναφέρεται ότι στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρειά μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο Περιφερειάρχης συμμετείχε χθες το πρωί στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας του Υπουργείου με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημένοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού. Ανέφερε λοιπόν ο κ. Στοψίδης ότι η συνεργασία της περιφέρειας με τον ΟΣΑ δεν ξεκινά σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρυσι ο ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουμε αυτή την ανάπτυξη. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. Το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρίκνωση επηρεάζει την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, συνδέεται με την εργασία, τη στέγαση, την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα, αναφερόμενο στον στόχο της αποστολής του ΟΣΑ, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, τόνισε πως στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι απλώς να καταγράψουμε το πρόβλημα. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε λύσεις. Η αποστολή του ΟΣΑ θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό, βασισμένου σε πραγματικά δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή τεχνογνωσία. Επιπλέον ανέφερε πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Η νέα αποστολή του ΟΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελεί αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που έχει προηγηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είναι τα λοιπά είναι, Γιάννη, γιατί έχουμε κάποιο επιτυχημένο παράδειγμα, ας πούμε, ευρωπαϊκό από τον ΟΣΑ και παγκόσμιο από τον οποιοδήποτε φορέα που αναστράφει αυτό το κλίμα. Που έχει αντιστραφεί το κλίμα της αποψήλωσης των επαρχιών και του αγροτικού τρόπου ζωής και η γιγάντωση των μεγάλων πόλεων. Δεν νομίζω ότι υπήρξε πουθενά κάποιο τέτοιο παράδειγμα. Το αντιλαμβάνονται όλοι ως σημείο των καιρών. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσε, ας πούμε, να σώσει τρόπον την άτη κατάσταση είναι η οικονομική άνοδος. Όπου υπάρχει οικονομική ευμάρεια, έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερο κόσμο να μένει στην κάθε περιοχή, περισσότερους ανθρώπους να παράγουν και προφανώς και να τεκνοποιούν. Αν και η κουλτούρα της τεκνοποίησης, είπαμε, έχει περιοριστεί, αλλά και σε αυτό ακόμα, παίζει ρόλο η ικανότητα του να μεγαλώσεις αξιοπρεπώς αυτούς που θα φέρεις στον κόσμο, έτσι όπως έχουμε φτάσει σήμερα. Όπως και να έχει το πράγμα, θα φανεί στην πορεία και όταν φαίνεται, συνήθως είναι αργά.
0: Ναι.
1: Να πάμε να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Βλέπω εδώ από το συγκεκριμένο site το δημοσκοπήσεις. Ναι.
0: Εχθές είδα την Opinion Poll, τώρα βγήκε καινούργια. Από ποια εταιρεία?
1: Pulse δεν ήταν?
0: Pulse ήταν, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο site συγκεντρώνει όλες τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν και βγάζει το αποτέλεσμα, το μέσο όρο ουσιαστικά. Και τι βλέπουμε? Με ενημέρωση σημερινή 3 του μήνα, οπότε είναι φρέσκο που λέμε. Τις έχει συμπεριλάβει όλες. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει μια πρόθεση ψήφου, να εισπράττει μια πρόθεση ψήφου της τάξης του 25,12%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα να ακολουθεί με 13,20%. Το Πασόκ με 10,17%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 9,68%. Και μετά η Ελληνική Λύση με 5,90, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,67, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,45, η Φωνή Λογικής με 3, το Μέρα 25 με 2,13, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,75.
0: Ένα.
1: Ναι. Οι Δημοκράτες. Δημοκράτες είναι αυτό. Τι είναι αυτό?
0: Ποιο, για να δω. Α, ναι, είναι το τέτοιο. Του Κασελάκη το κόμμα, τέλος
1: πάντων. Αχα, μπράβο, Δημοκράτες, ναι. Δημοκράτες, λοιπόν, 1,53, η Νίκη 1,32 και η Νέα Αριστερά 0,58, τώρα και σε μικρότερη έκδοση, αφού έχουν φύγει αρκετοί. Λοιπόν, για να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό στην αναγωγή, εκεί που δηλαδή θα γίνει η τελική, ας το πούμε, πώς θα πάει ως τελικό αποτέλεσμα, αν συνέβαινε αυτό και αν γινόταν οι εκλογές τώρα, ας πούμε, ναι, σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν οι πολίτες, παύλα ψηφοφόροι. Η Νέα Δημοκρατία θα έφτανε το 29,48%, 29,5 μονάδα κάτω από το 30%. Η Ελλάς το 15,38%, το Πασόκ το 11,92%, 12 σχεδόν, Η Ελπίδα το 11,30. Η Ελληνική Λύση το 7,18. Το Κομμουνιστικό Κόμμα το 6,74. Η Πλεύση Ελευθερίας το 5,64. Η Φωνή Λογικής το 3,56. Η Μέρα 25 το 2,40, σχεδόν 2,5. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2,18. Οι Δημοκράτες το 1,96. Η Νίκη το 1,5, 1,48. Και η Νέα Αριστερά το 0,70%. Αυτό τι σημαίνει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κομματική βουλή σημαίνει αυτό, μέχρι και τη Φωνή Λογικής, και έξω το Μέρα 25. Από εκεί και κάτω, Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά, φαίνεται να μένουν εκτός βουλής αν τα πράγματα κυλήσουν έτσι μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Το δημιουργεί νέους συσχετισμούς.
0: Εννοείται.
1: Ναι, εγώ περιμένω προσωπικά, νιώθω ότι έτσι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, η εισαγωγή κάποιου νέου κόμματος φέρνει μια αισιοδοξία, ένα πάθος, δείχνει ποσοστά για κάποιο χρονικό διάστημα ψηλά και μετά κατακάθονται λιγάκι. Σε πιο λογικά, εκεί που ορίζονται πάνω κάτω τα ποσοστά του κόμματος.
0: Αυτό
1: δηλαδή
0: λένε και οι δημοσκόποι. Γενικότερα, έτσι, τις τελευταίες μέρες που έχουν κληθεί να μιλήσουν σε πάντελ. Αυτό το ίδιο πράγμα έχουν διαπιστώσει αυτοί από τη δική τους εμπειρία, τέλος πάντων.
1: Είναι περισσότεροι από τη δική μου, όπως και να έχει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, περιμένουμε. Εγώ βλέπω, εάν συνεχιστεί έτσι, την ελπίδα να πηγαίνει πιο κάτω, να δίνει μάχη ουσιαστικά με την Ελληνική Λύση,
0: ναι,
1: και την Ελλάς του Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ να μάχονται για τη δεύτερη θέση. Αλλά η
0: εγώ ξέρεις τι βλέπω όμως, ότι
1: θα κάνει πάρτι.
0: Ακόμα και, ναι, ακόμα και να ακούσει ο Ανδρουλάκης τον Δούκα
1: για συμμαχίες
0: πάλι οι δυο τους συγκεντρώνουν 26%. Ελλάς ενώ και 27. 27, ναι.
1: Ναι, μετά εκεί πάει όμως τα όρια του στατιστικού λάθους. Χώρια του τι προοπτική και τι ελπίδα, όχι κόμμα, τι, ναι, ελπίδα δημιουργεί το οποιοδήποτε ένα νέο, το οποιοδήποτε νέο έτσι σχήμα συνεργατικό σε βάση κάποιων προγραμματικών συμφωνιών, δημιουργεί άλλη δυναμική στο κυνήγι, ας το πούμε έτσι, της πρώτης θέσης.
0: Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο και ένα δελτίο τύπου που μας ήρθε από το... ένα ψήφισμα μάλλον, που μας ήρθε από το Δημοκρίτιο. Καθώς έχει ξεσπάσει μια κόντρα, έτσι, μια αντιπαράθεση μεταξύ Δημοκρίτιου, Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας.
1: Μπα, τι αφορά.
0: Και έχει να κάνει με την ίδρυση παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, του λεγόμενο ΚΕΤΑ. Λοιπόν, η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου συνελθούσαν σε έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη, χθες δηλαδή, και έχοντας εξετάσει την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις όχι έναντι της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά έναντι της ίδρυσης και λειτουργίας ερευνητικής δομής εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Δημοκρίτιο. Τι λέει το Δημοκρίτιο? Θέλετε κέντρο έρευνας? Ελάτε να το συζητήσουμε, ρε παιδιά. Άμα δεν μπορούμε εμείς, πάτε με αυτό το ΕΚΕΤΑ. Τέλος πάντων, το ΔΟΠΟΘΟΥ, ως το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φέρει επί δεκαετίες το κύριο βάρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης της περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος εξωπεριφερειακού φορέα στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς σαφή οριοθέτηση ρόλων και χωρίς τη συμμετοχή του Δημοκρατίου, διαταράσσει τη θεσμική ισορροπία, περιορίζει τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και γύρει ζητήματα ορθής αξιοποίησης δημόσιων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικότερα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, το πιασες, ναι, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Η σύμπραξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής εξειδίκευσης που έχει οικοδομηθεί στην περιφέρεια. Παράλληλα, κρίσιμες αποφάσεις χρηματοδότησης καθώς και διαχείριση γνώσης και πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παράγεται στην Αλεξανδρούπολη ή σε άλλη περιοχή της ΠΑΜΘ πρόκειται να μεταβιβαστούν και να αξιοποιηθούν σε κεντρικές δομές εκτός της περιφέρειάς μας. Η διοχέτευση τοπικών υπεριφερειακών πόρων σε εξωπεριφερειακή ερευνητική δομή σε βάρος της ενίσχυσης των υφιστάμενων τοπικών ερευνητικών φορέων δεν διασφαλίζει ότι η παραγόμενη υποδομή, τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα στην περιφέρεια. Επιπλέον, ο παραγωνισμός του Δημοκρητίου ως κατεξοχήν δημόσιου φορέα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στην περιοχή αντίκειται στις αρχές συνέργειας και αλληλοσυμπλήρωσης που οφείλουν να διέπουν τις δημόσιες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Δημιουργεί δε προηγούμενο μελλοντικών επικαλύψεων και ιδιαίτερα ανέτειων ανταγωνισμών σε βάρος του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος της Θράκης αλλά και του συνόλου της ελληνικής επικράτειας. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ενδέχεται να διοχετευθεί σε δαπάνες που επωφελούν το ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη, και είναι η έδρα του. Τέλος, η αξιοποίηση τοπικού ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης σε προγράμματα που ελέγχονται εξωπεριφερειακά αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας απομονωμένου ερευνητικού θύλακα με περιορισμένη τεχνολογική μεταφορά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους παραγωγικούς κλάδους και την τοπική οικονομία. Αιτείται λοιπόν την άμεση αναστολή η σύγκλιτος της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ έως τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Δημοκρατίου ΕΚΕΤΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας με αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού και επιδιώκει συνεργασίες ισότιμες, διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες με σεβασμό στο πρωταρχικό εθνικό ρόλο του Πανεπιστημίου μας ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τέλος, το παρόν ψήφισμα κινητοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κινητοποιείται, ναι. Στον Υπουργό Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στους λοιπούς Δήμους της Περιφέρειας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Μάλιστα. Τι συμπεραίνεις από όλο αυτό?
0: Κοίταξε, δεν αρέσει στο Δημοκρίτιο η δημιουργία του ΕΚΕΤΑ, του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη, προφανώς. Ας συνυπολογίσει κανείς ότι ήδη συζητείται, αν δεν έχει περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, για μια χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ στο ΕΚΕΤΑ. Mm-hmm. Σου λέει τώρα το Δημοκρίτιο, εκεί που ήμασταν μόνοι μας, θα ανταγωνιζόμαστε κιόλας. Όντως, δεν είμαστε τόσο πολλοί στην περιφέρεια.
1: Έχουμε την πολυτέλεια αυτού του τύπου τον ανταγωνισμό, γιατί συνήθως ένας ανταγωνισμός βοηθά, συνήθως, άμα είναι υγιής, ναι, βοηθά στην παραγωγή καλύτερο αποτελέσματος, αλλά θα είναι πάντοτε υγιής σε τέτοιες περιπτώσεις, οπουδήποτε δηλαδή ένας ανταγωνισμός, ή απλά καταναλώνει πόρους αδίκως?
0: Κοίταξε, τι φοβάμαι, ότι σε μια περιοχή με περιορισμένους πόρους, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε χρήματα,
1: θα καταντήσει να κάνουν μισή δουλειά και τα δυο.
0: Όχι, αλλά τι γίνεται. Θα παίρνει μια χρηματοδότηση στο ΕΚΕΤΑ και πού θα καταλήγει αυτή η χρηματοδότηση? Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Οπότε θα φεύγουν κεφάλαια και την περιοχή.
1: Και το οικονομικό σκέλος. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σου πω μια είδηση που μπορεί να την έχει δει η Σταυρούλα και να μας την πει. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Επεισόδια για τη σύλληψη ετοιμοθάνατου φοιτητή θύματος επίθεσης.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Στο Southampton, στην Αγγλία. Στη διάρκεια έγινε μια διαμαρτυρία, λέει, και είχαμε επεισόδια γιατί είχαν συλλάβει φοιτητή ετοιμό θάνατο και του βάλαν χειροπέδες, ο οποίος μόλις είχε δεχτεί επίθεση από το θήτη του, ένα νεαρό Σιχ. Μουσουλμάνος Σιχ. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε 23χρονος που καταδικάστηκε προχθές σε ιφισόβια κάθριξη. Αλλά ενώ ήταν ετοιμοθάνατο το θύμα της επίθεσης, συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Φοβερό. Δηλαδή τώρα να τρέχουν. Τι να πω τώρα, να μην του κάνω πολύ τρέκη εκεί τη σκηνή, να μην τη δώσω σε εικόνα.

0: γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
1: Ψαράκι. Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Συνεχίζουμε εδώ παρέα με Top Char, με Παντρών, με Μασαμπούκα. Μαζί με τα σιδηρικά αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν. Τη Φίτκα Ρένταλ.
1: Αυτή είναι.
0: Αυτή είναι. Εντάξει. Τα είπαμε όλα. Και πάμε να
1: δούμε καιρό. Πάμε μια βόλτα λίγο μέχρι τη Σαμοθράκη να δούμε τι καιρό θα κάνει στο νησί μας, που έχει και μετεωρολογικό σταθμό σε λειτουργία. Ναι. Τετάρτη σήμερα, 3 του μήνα, 23 βαθμοί στις 12 η ώρα, 4 από φόρ νότιο ανέμου και αρκετά σύννεφα με λίγη ηλιοφάνεια. Λίγα σύννεφα με αρκετή ηλιοφάνεια όμως αργότερα στις 3, 23 και πάλι βαθμοί με 4 από φόρ νότια, δεν αλλάζει κάτι. Ενώ στις 6 στους 24 ανεβαίνει το θερμόμετρο με 4 από φόρ νοτιά και λίγα σύννεφα. Αρκετά σύννεφα το βράδυ στις 9 με 20 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρ νότιου ανέμου. Ενώ τα μεσάνυχτα 19 θα δείχνει ο υδράργυρος, 3 από φόρ νότιου ανέμου και αρκετά σύννεφα για εκείνη την ώρα. Αύριο το πρωί στις 9, 21 βαθμοί, 5 από φόρ νότιου ανέμου και ασθενής βροχόπτωση. Όλη μέρα αύριο θα τους τυρανάει με μια μικρή βροχούλα που θα σέρνεται έτσι λίγο-λίγο. Ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας αύριο θα ανέβει στους 23 βαθμούς και αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα, όπως και σήμερα. Σήμερα 24, αύριο 23. 3 από φόρ νότιο ανέμου, θα κοπάσει λίγο ο αέρας και η ασθενής βροχή θα είναι στα τελειώματά της.
0: Ωραία. Πάμε Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 23,6 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 24 στις 12, θα φτάσει στους 25 σήμερα. Αυτή είναι η μέγιστη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι. Θα πλέουν όλη την ημέρα άνεμοι νοτιοδυτικής διεύθυνσης με ένταση 4 μποφόρ. Το βράδυ θα πέσει η ένταση του ανέμου στα 2 μποφόρ. Εκείνη την ώρα θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα προβλέπεται συννεφιασμένη η ημέρα, όλη την ημέρα. Μάλιστα στο μεγαλύτερο διάστημα της μέρας θα υπάρχουν και ασθενείς βροχοπτώσεις στην Αλεξανδρούπολη. Στις 9 η ώρα λοιπόν το πρωί θα έχει 21 βαθμούς, στις 12 θα έχει 23 θα έχει και στις 3 το μεσημέρι. Στους 24 θα φτάσει ο υδράργυρος αύριο στην Αλεξανδρούπολη στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτή είναι η υψηλότερη, αλλά μην το είστε, γιατί την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή όλο και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και βλέπουμε πλέον και τη Δευτέρα την αντίστροφη αίσθηση θερμοκρασίας. Δηλαδή να δίνει ο υδράργυρος 31 βαθμούς, αλλά η υγρασία και όλα αυτά να δίνει την αίσθηση τους 34.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ερχόμενοι προς τα πάνω, προς το σουφλί, βλέπουμε το γενικότερο χαρακτηρισμό της Τετάρτης και της Πέμπτης ως χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο βελτιώνονται, πάμε στις κανονικές για την εποχή. Και μάλιστα η θερμοκρασία δεν είναι λες και χαμηλή, 28 βαθμούς σήμερα η ανώτερη. Λοιπόν, 26 βαθμοί στις 12 στο σουφλί με 4 από φόρ νοτιά και καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και στις 3, 28 βαθμοί Κελσίου, 5 από φόρ νοτιού δυτικού ανέμου εκείνη την ώρα. Καθαρός ουρανός και στις 6 με 27 βαθμούς και 4 από φόρ νοτιού δυτικού ανέμου, ενώ μια αραιή συννεφιά θα μας προκύψει στις 9 η ώρα το βράδυ με 23 βαθμούς και 4 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Συννεφιά η οποία θα πυκνώσει αργότερα, καθώς έχει αρκετά σύννεφα για τα μεσάνυχτα. 20 βαθμοί και 3 από φόρ νότιου ανέμου κατά την αλλαγή της ημέρας από Τετάρτη προς Πέμπτη. Πάμε αύριο το πρωί Πέμπτη, 22 βαθμοί στις 9 η ώρα στο σουφλί με 5 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα με αρκετή ηλιοφάνεια. Ενώ η αυριανή μέγιστη θα είναι κατά τη μικρότερη, χαμηλότερη από την σημερινή, 27 βαθμοί στις 3 η ώρα με 5 από φόρ νοτιοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Διδυμότυχο.
0: Ωραία, να δούμε τον καιρό και στο Διδυμότυχο, καθώς ανηφορίζουμε σιγά σιγά. Εκεί τώρα η θερμοκρασία είναι στους 19,8 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ανωδική τάση, για να δούμε που θα φτάσει. Τους 27 λέει για τις 12 και θα φτάσει στους 29 στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Με καθαρό ουρανό και ανέμους 4 με 5 μποφόρ νότιας διεύθυνσης. Στις 6 το απόγευμα θα πέσει η θερμοκρασία στους 27, στις 9 το βράδυ θα έχει 23 βαθμούς. Αύριο το πρωί το Διδυμότυχο στις 9 η ώρα θα έχει 23 βαθμούς Κελσίου, με λίγα σύννεφα, λίγα περισσότερα τα σύννεφα στις 12 το μεσημέρι με 26 βαθμούς. Η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα στο Διδημότυχο 28 βαθμοί Κελσίου Χάριου.
1: Μάλιστα. Πρώτη φορά σας λέω τον καιρό για τον τρέχοντα μήνα και να δούμε λίγο τα ιστορικά στοιχεία της ορεστιάδας καθώς ερχόμαστε εδώ. Μια ορεστιάδα που η μέση θερμοκρασία αυτού του μήνα είναι, είναι στους 23,2 βαθμούς Κελσίου. Η μέση θερμοκρασία. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι 30,5 βαθμοί. Η υψηλότερη μέγιστη που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι οι 42,4 βαθμούς στις 26 Αυγούστου του 2007.
0: Ναι.
1: Ήταν όντως μια πολύ θερμή περίοδο, θυμάμαι για άλλο λόγο, όχι καλό λόγο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί αυτό το μήνα ήταν οι 8,4 βαθμούς στις 9 Αυγούστου του 2016. Πάμε τώρα να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί η θερμοκρασία σήμερα και αύριο. 26 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με δύο μποφόρ νότιο ανέμου και καθαρό ουρανό. Στις 3, 29 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ νοτιά και αραιή νέφωση. 29 βαθμοί και στις 6 με 4 μποφόρ νοτιά και αραιή νέφωση. Ενώ στους 25 θα υποχωρήσει ο υδράργυρος στις 9 η ώρα το βράδυ με 3 μποφόρ νότιο ανέμου και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά θα έχει και στα μεσάνυχτα με 21 βαθμούς και 3 μποφόρ νότιο ανέμου. Ενώ αύριο το πρωί με ένα 23 το ξεκίνημα της ημέρας στις 9 η ώρα με 3 μποφόρ νότιο ανέμου και λίγα σύννεφα με αρκετή ηλιοφάνεια. Αύριο η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι όσο και η σημερινή, 29 βαθμοί Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 4 μποφόρ νότιο δυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα στον ουρανό της πόλης.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι ώρα, Χάρη, να υποδεχθούμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τι λες?
1: Ναι, με χειροκρότημα.
0: Ωραία. Σταυρούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάπα. Μεγάλη μου τιμή τέτοια υποδοχή. Λοιπόν, σας έχω φέρει όμως και εγώ νέα, τα οποία βέβαια δεν είναι και πολύ για χειροκρότημα τα νέα. Οπότε πάλι καλά έπεσε τώρα το χειροκρότημα, γιατί παρακάτω δεν θα έχει τέτοια
1: τότε,
2: πράγματα.
1: Τότε θα περιέχουν Τραμπ.
2: Ναι, δεν θα περιέχουν. Και άντε να το χειροκροτήσει τέτοια που κάνει. Για πάμε να το δούμε. Δεν γίνεται. Πάμε να το δούμε λοιπόν με τη σειρά. Αναζωπήρωση είναι η λέξη που μας απασχολήσει σήμερα. Γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αυτό δείχνει. Συνεχίζονται οι εκατέρωθαν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και είπαμε Ιράν. Όσο κάναμε, ό,τι κάναμε και κυρία, κάναμε, τελείωσε. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξελίξεις οι διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω να σας πω. Από τη μία δηλαδή να δέρνονται και από την άλλη να θέλουν να τα βρίσκουν. Αλλά τι να πεις, είπα είναι. Εν τω μεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε και συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουν. Αντιπροσωπείς του Ισραήλ και του Λιβάνου συνεχίζουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον το τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, ίσως και το μόνο θετικό της όλης κατάστασης, οι οποίες πάλι συνεχίζουν να διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κάνει το φίλο ειρηνιστή για κάποιο λόγο που δεν έχουμε καταλάβει. Πάντως, στις εξελίξεις που έχουμε μέχρι στιγμής, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένα επιπλέον κύμα ιρανικών ντρόουν επιχείρησε να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, αλλά η επίθεση αυτή απέτυχε. Το Ιράν εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα εναέριο οχήματα εφόρμησης εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον κόλπο του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέζν του Ιράν, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου, ανακοίνωσε η CENTCOM. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ, καθώς και σε αεροπορική βάση και ελικόπτερα σε περιφερειακή χώρα. Η CENTCOM απορρίπτει ισχυρισμούς περί επιτυχών ιρανικών πληγμάτων σε βάση των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου. Καλά, σιγά που θα το δεχόταν, θα λέγει ότι όντως έγιναν. Δεν είναι ικανό το πολύ πιστεύεσαι. Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι υπήρξε σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, άλλα ανακοινώνουν, άλλα δείχνουν τα γεγονότα, τέλος πάντων. Ο ΙΠΕΚ, τον είπα ο κ. Ρούμπιο, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία άρση κυρώσεων χωρίς άνοιγμα των στενών του ορμού και δεσμεύσει στα πυρηνικά. Τι λένε πάλι το ίδιο. 6 νεκροί και 10 τραυματίες από νέα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Και τέλος, ο Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι το μοναδικό εμπόδιο για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παραμένει η Χεζμπολάχ. Mm-hmm. Αυτό τώρα φταίει. Οπότε με όλα αυτά θέλω. Φαντάζομαι ίσως και να το έχετε δει. Τι έπαθε το πετρέλαιο με όλα αυτά, θέλω να πω.
0: Το έχω δει ήδη, έχει ανωδική τάση, είναι στα 89 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Ανεβαίνει γενικότερα, οπότε τα ξέρουμε. Επηρεάζεται, παθαίνει τα ψυχολογικά το πετρέλαιο κάθε φορά που έχουμε τέτοιες εξελίξεις. Οπότε αυτά θα μπούμε τώρα κατευθείαν στα δικά μας. Δεν θα πάμε άλλη βόλτα γύρω-γύρω σε άλλες περιοχές, γιατί έχουμε και αρκετά. Έχουν σκάσει και θέματα από χθες. Λοιπόν, αρχικά θα σας πάω σε αυτήν την αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες σήμερα. Είναι της υποδιεύθυνσης της δίωξης οικονομικού εγκλήματος και είναι για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πάλι σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπλέκονται τα μέλη της σε υπόθεση απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα, είναι στις περιοχές Κοζάνης και Αγρινίου και διαχειριστής είναι ένας εξ αυτών, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων ΟΣΔΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις από τους συλληφθέντες είναι από την περιοχή της Κοζάνης και εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Τι είχε στηθεί τελικά,
2: και φορολογικές παραβάσεις.
1: Τι είχε στηθεί τελικά, λέω, με αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Πέλλονται. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν την απόπε, νομίζω πλέον η συχνότητα είναι μια φορά τη βδομάδα σίγουρα, ίσως και ανά δύο μέρες βλέπουμε ότι εξαρθρώνεται ένα κύκλωμα από εκεί πέρα.
1: Που έφαγε 2-3-5 εκατομμύρια. Δηλαδή πόσα είναι στο τέλος.
2: Ναι. Πώς έτσι συγχρονίστηκαν όλα αυτά τα κυκλώματα και τρώγανε χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι λίγο να αναρωτιέται κανείς.
0: Είναι.
1: Νομίζω ότι ήταν ένας τρόπος εύκολος, τον οποίο σκαρφίστηκαν ταυτόχρονα πολλοί. Ή υπήρξε μια μεταβίβαση γνώσης. Έλα μου, εμείς αυτό κάνουμε. Άτυπα.
2: Ναι, οπότε άναψε ένα λαμπάκι κάποια στιγμή και το είδανε πολύ, ας πούμε. Ήταν μια ιδέα. Τη μοιράστηκε κάποιος με πάρα πολλούς. Εντάξει. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ είναι κάτι το οποίο έχει δείχτη, έχει, δεν ξέρω πώς να το πω, πλοκάμια. Είχε μια εξάπλωση, ας πούμε, στη χώρα. Ήταν αρκετοί οι οποίοι εκμεταλλεύονταν αυτό το γεγονός. Γιατί ήταν κάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάποιος το σκέφτηκε, κάποιος έκανε. Έχει παίξει κάτι σοβαρό. Όπως και να το δούμε και με το πιο αθώο τρόπο να το δούμε, υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Καταλαβαίνουμε ότι είχαν συνεννοηθεί αρκετοί και τρώγανε αρκετά, να το πούμε και με ένα τέτοιο τρόπο. Πάντως τρέχει αυτή η επιχείρηση.
0: Υπήρχε βιομηχανία ουσιαστικά, έτσι. Μιλάμε.
2: Ναι, αυτό. Αυτό. Τώρα, ποιος ήθελε να εξυπηρετήσει ποιον, πώς ήταν μπλεγμένοι. Ακούμε και για πρόσωπα υψηλόβαθμα. Γίνονται εξεταστικές, σταματάνε εξεταστικές. Εντάξει, όμως καταλαβαίνεις ότι δεν συντονίστηκαν μια μέρα σε κάποια συχνότητα όλοι αυτοί ξαφνικά και από μόνοι τους ξεκίνησαν να τρώνε χρήματα. Κάτι έχει παίξει. Αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πάω σε άλλο θέμα με τη συνταγματική αναθεώρηση. Το είδαμε λίγο και αυτό χτες. Είχαμε συζητήσει, είχαμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το δείτε καθόλου το συγκεκριμένο. Όχι. Ουσιαστικά, λοιπόν, κατατέθηκε η πρόταση χθες το βράδυ στη Βουλή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πρότασή της για την αναθεώρηση μια σειρά θεμελιωδών διατάξεων, παρακαλώ, για το Σύνταγμα. Έχει υπογραφεί 155 βουλευτών του κόμματος. Έδωσε τώρα το στίγμα της ο Πρωθυπουργός. Η πρωτοβουλία στοχεύει, λέει, στον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας. Για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τα λοιπά και στις προκλήσεις. Λίγο να δούμε τους βασικότερους άξονες, οι οποίοι δεν πάρα πολύ, τους δούμε και στα γρήγορα. Δυτική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών. Πώς θα μπορούσε να κουμπώνει με το προηγούμενο μας θέμα, βέβαια, αυτό, έτσι. Για την ανώτατη εκπαίδευση, φυσικά είναι τα μη κρατικά, όπως τα λένε, τα ιδιωτικά, τέλος πάντων, πανεπιστήμια ουσιαστικά. Καθιερώνεται μία και μόνη, αλλά χρονικά μεγαλύτερη, εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εισάγεται υποχρεωτική αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας κτλ. Και θεσπίζεται η δυνατότητα άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογές που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, κάποια τα έχουμε ήδη δει, όπως αυτό με την επιστολική ψήφο, απλά πλέον εντάσσεται επίσημα. Τώρα, μετά από τετράμινη έγινε, λέει, διαβούλευση αυτή η πρόταση και διαμορφώθηκε και τελικά κατατέθηκε. Ήδη ξεκίνησαν οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ένα από τα βασικά ήταν για την εξαίτηση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να σας πω. Γενικότερα υπήρξαν αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ βλέπω ότι υπήρξαν. Γενικότερα είχε ανάψει λίγο έτσι ωραία η συζήτηση και από το ΚΚΕ βλέπω και τον Κυριακό Βελόπουλο υπήρξαν αντιδράσεις. Τώρα εντάξει, τρέχει ακόμα το θέμα ούτως ή άλλως με την πραγματική αναθεώρηση, αλλά επισήμως αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Καλό είναι να ρίχνουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει και στο τι τελικά θα καταλήξουν. Και να σας πάω και παρακάτω και σε άλλα θέματα. Ο χρόνος λίγο μας φτάνει, οπότε θα σταματήσω λίγο σε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για τη γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα. Έτσι έρχονται και νέα δεδομένα στο φως. Να θυμίσουμε ότι η 39χρονη δολοφονήθηκε από το σύζυγό της στο διαμέρισμά τους. Στο επίκεντρο τώρα της έρευνας βρίσκεται περιστατικό του Νοεμβρίου του 2025. Αστυνομικοί είχαν μεταβεί στην οικία της ύστερα από ενημέρωση τρίτων προσώπων που ανησύχησαν, επειδή δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον της ήταν ενήμερο για ότι κάτι συμβαίνει με τον γυναικοκτόνο εν τέλει. Να πούμε επίσης ότι η ελληνική αστυνομία εξέδωσε και ανακοίνωση, την οποία διευκρινίζει ότι κατά το συγκεκριμένο περιστατικό δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ξυλοδαρμό ή κακοποίηση. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τότε την 39χρονη καλά στην υγεία της. Στην επικοινωνία μαζί της δεν προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη που θα δικαιολογούσε περαιτέρω αστυνομική παρέμβαση, τη διευκρίνησε η αστυνομία. Και επισήμανε ότι δεν είχε καταγραφεί καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού. Τώρα, να πούμε ότι τα δύο πρόσωπα που είχαν απευθυνθεί τότε στις αρχές κλήθηκαν ξανά για να καταθέσουν. Γενικότερα είναι μια υπόθεση, να σας πω, που όσο βγαίνουν πράγματα στο φως, τόσο πιο ανατριχιαστική γίνεται. Ας πούμε, από τα πιο ανατριχιαστικά είναι το γεγονός ότι έγινε η δολοφονία με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Πήγαν οι αστυνομικοί και τα βγάλαν κινησμένα τα παιδιά από το δωμάτιο. Είναι μια υπόθεση που όσο βλέπουμε λεπτομέρειες, τόσο πιο πολύ φρίκη προκαλεί. Στην 39χρονη τώρα αποκαλύπτεται ότι είχε προταθεί και η δυνατότητα χρήσης του panic button. Ή διαφέρεται να μην έκανε τελικά χρήση. Και φυσικά είναι και σοκαριστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο που έχασε τη ζωή της. Συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι. Είναι από τις πολύ τραγικές περιπτώσεις που βλέπουμε, που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Τι ναι, πούμε είναι.
0: Και δεν είναι και μεμονωμένες. Λοιπόν, Σταυρούλα, πριν κλείσουμε, θέλω λίγο να μας πει δύο λόγια και ο Χάρης για την παρουσίαση του βιβλίου που θα συμμετέχει σήμερα.
1: Α, ναι. Ο γνωριμός μας εδώ και στην εκπομπή, τον έχουμε κάνει και συνέντευξη με την επαγγελματική του ιδιότητα, ο Δημήτρης ο Χαρνίδης, έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Άνθρωπος που ξεχάστηκε». Η παρουσίαση θα γίνει στις 8 η ώρα το βράδυ στο πολιτιστικό πολύκεντρο. Όλοι είναι καλεσμένοι να δούμε τι σκέψεις έχει αποτυπώσει στο χαρτί και να το ευχηθούμε καλό τάξιδο.
0: Ωραία. Τώρα, Σταυρούλα, για να κλείσουμε τα υπόλοιπα...
2: Τα υπόλοιπα στο radioevros.gr έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στο Δημότυχο, να πω. Έχουμε και άλλα ωραία. Έχουμε και μια δράση ενημέρωσης στην Αλεξανδρούπολη για πρώτες βοήθειες. Θα τρέχει σε αρκετές δράσεις, αλλά η πρώτη είναι σήμερα. Και άλλα πολλά τα οποία ανεβαίνουν. Κάντε το κλικ σας εκεί και δείτε τα. Συνεχίζετε η ενημέρωση από εκεί όλη την υπόλοιπη μέρα.
0: Καλώς. Λοιπόν, καλημέρα. Σταυρούλα, θα μπορέσουν οι ακροατές να την ακούσουν και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Τώρα, εμείς είναι ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καθώς λίγα λεπτά έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο να συνεχίσει την ενημέρωσή σας έως και τη μία το μεσημέρι. Από εκεί και έπειτα, πέρα από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ανά μία ώρα από τις 3 και έπειτα έχουμε τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Σήμερα από το βράδυ, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν έχει...
1: Δεν θα υπάρχει το Εύηχο Μουσικοδρόμιο.
0: Καθώς ο Χάρης Καταρίδης...
1: Και κάπου εδώ οι υποχρεώσεις μου, οι βραδινές, τελειώνουν.
0: Τελειώνουν, ναι, για σήμερα.
1: Ναι, θα έχουμε μόνο το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, κανονικά, 4 μέρες την εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά από εμάς, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Μείνετε εδώ, μείνετε στο Ράδιο Εύρος.
1: Καλημέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
12: Με τον Νίκο Παντούνα.
11: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
12: Ράδιο Εύρος 97,1
11: και 95,3 και
12: ακούτε Ευροσκόπιο.
11: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
12: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 5230 1494.
13: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου.
14: Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
19: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
20: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Ευροσκόπιο, η εκπομπή που μόλις ξεκίνησε. Είμαστε εδώ μέχρι τη μία καθημερινά. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής και είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου, στο ράδιο Εύρος δηλαδή, με το όνομα. Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, στη ζωντανή μας μετάδοση μέχρι τη μία με το ενημερωτικό, με την πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική μας ζώνη. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας, για να μαθαίνουμε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, για να μοιραζόμαστε μαζί σας ό,τι μαθαίνουμε, για να μαθαίνετε κι εσείς και να μαθαίνουμε κι εμείς παρέα μαζί με εσάς ό,τι και τους υπόλοιπους φίλους απασχολούν γύρω μας, ό,τι μοιράζονται μαζί μας, ό,τι μοιράζεστε εσείς μαζί μας, ό,τι θέλετε να ακουστεί, είναι εδώ η φωνή σας, είναι εδώ η φωνή του Εύρου που φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε στα FM, παραδοσιακά, στα ραδιοφωνάκια σας μας ακούτε, συντονισμένοι μαζί μας, είτε συνδεδεμένοι διαδικτυακά μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Το Ράδιο Εύρος φτάνει παντού με πολλούς τρόπους. 97,1 στα FM, ο ένας τρόπος για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στα FM, η άλλη μας συχνότητα για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Με ένα κλικ από το radioevros.gr αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα και μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας. Είναι Τετάρτη, έχουμε φτάσει μεσοβδόμαδα. 3 του Ιούνιου του 2026. Έχουμε καταγράψει όσα συνέβησαν από χτες μέχρι και αυτή την ώρα. Ό,τι συμβαίνει τώρα επίσης εδώ είναι για να το δούμε παρέα και ότι ξέρουμε ότι θα συμβεί και αυτό εδώ και αυτό. Για να είμαστε ενημερωμένοι, για να είμαστε ενεργοί, για να είμαστε υποψιασμένοι, για να είμαστε δραστήριοι, για να αλληλεπιδρούμε, όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή. το 2552-029-413 στη διάθεσή σας. Στο σταθερό, στο τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος, το 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 6977-549-975 για τα γραπτά σας μηνύματα. Μέσα από το Viber, το WhatsApp, το Telegram, SMS κλασικά, τα μηνυματάκια σας, το 6977-549-975 τα στέλνετε. Στα social media παντού επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα να έχουμε και εκεί μια επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι να είμαστε, αφού κάνετε τα like, τα follow και τα απαραίτητα, στέλνετε και εκεί τις παρεμβάσεις σας, είτε δημόσια είτε inbox, όπως προτιμάτε. Και Αδριανοπόλας 170, να θυμίσω και το χώρο μας από όπου εκπέμπουμε, η εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Για μια καλημέρα από κοντά, αν περνά ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, ή για μια φυσική αλληλογραφία, γραμματάκι χειρόγραφο, φακελάκι, σαλιωμένο γραμματοσηματάκι κολλημένο πάνω. Αποστολέας εσείς, παραλήπτης, το Ράδιο Εύρος, Αδριανοπόλος 170, ταχυδρομικός κώδικας 68200, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Και info@radioevros.gr και η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, πιο άμεσα, γρήγορα και εύκολα τώρα αυτή, στη νέα εποχή της επικοινωνίας, στα τελευταία αρκετά πια χρόνια. Αυτοί είναι όλοι οι τρόποι, έτσι τους θυμίζω ή τους γνωστοποιώ για πρώτη φορά σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας, μπήκατε στην παρέα μας, ελπίζουμε να μείνετε εδώ. Όλο και κάτι θα σας ενδιαφέρει από όσα έχουμε ετοιμάσει για σας και από όσα προκύπτουν και δεν τα έχουμε ετοιμάσει, αλλά είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα να συμβαίνουν καθημερινά. Να τα αντιμετωπίζουμε μαζί. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Γεια σου Λούλα. Έφτασαν οι πρώτες καλημέρες της ημέρας. Το λουλάκι από το μικρό δέριο με τρία φωτεινά χαμόγελα. Τρεις φωτεινούς ήλιους μας στέλνει την καλημέρα της σήμερα. Με χρονική σειρά θα πω τις καλημέρες που καταφτάνουν. Ο στρατής μας από το Ορμένιο. Καλημέρα στρατή. Καλημέρα πρόεδρε. Καλή δύναμη. Από τον κεντρικό Εύρο πήγαμε βορειότερα στον ομό. Ξαναγυρνάμε στον κεντρικό Εύρο, στο μικρό δέριο. Γεια σου Δεσποινάκη, καλημέρα. Με τρία κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει η Δέσποινα, όσες και οι τρεις ημέρες του Ιούνιου, άλλωστε. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα και στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας. Να έχουμε μια όμορφη, όμως όμορφη μέρα. Εύχεται η φόνη. Ας βρούμε κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάσουμε πιο πλατιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Και σήμερα, φόνη, φίλες και φίλοι. Μπορούμε να το βρούμε αυτό το κάτι που μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε πιο πλατιά, αρκεί να εστιάσουμε στο σωστό σημείο. Μην ψάχνετε πολύ μακριά, μπορεί να είναι τόσο κοντά που να μην το βλέπουμε μερικές φορές. Καλημέρα, πάμε πιο μακριά τώρα, εκτός συνόρων, στον κύριο Πέτρο μας, στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Μια καλημέρα μας καταφθάνει και από εκεί, από τους συμπατριώτες μας, εκτός συνόρων. Μια καλημέρα από καρδιά σε όλες και όλους όσοι μας ακούτε κάπου μακριά. Και ευχαριστούμε που κάνετε την εκπομπή, τον σταθμό ως γέφυρα επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Πάντα θα το βρίσκουμε έτσι ακριβώς, φωνή. Καλημέρα Χαγιάτη σε όλα μας τα κορίτσια εκεί. Και σήμερα μας μαγειρεύουν το σπιτικό μας το φαγάκι. 2552-02-25-25 να θυμίσω για την παραγγελία μας. Για να ξενιάσουμε και σήμερα, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι κάθε μέρα Χαγιάτη. Στην Κωνσταντινούπολη 179 το βρίσκουμε. Στο χώρο μας έρχεται και μας βρίσκει τόσο εύκολα με ένα τηλεφωνηματάκι. Ούτε να τρέχουμε να ψωνίζουμε, να ξοδευόμαστε, να χάνουμε και χρόνο και χρήμα, να μην καταφέρνουμε και να μην πετυχαίνουμε και το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θέλουμε. Γιατί χρειάζεται και ταλέντο, να διαθέτεις και ένα ταλέντο μαγειρικής όσο να είναι. Το Χαγιάτη τα διαθέτει όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο μέγιστο βαθμό. Σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας, μαγειρευτό κανονικότατα, φαγητό. Όχι τίποτα το εστιατορίο και τη ματζίδικα και τα απ' έξω που λένε. Όχι, είναι η κουζίνα της πόλης το Χαγιάτη μας. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα και από το Χαγιάτη απολαμβάνουμε στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι. Με ένα απλό τηλεφωνηματάκι, τόσο εύκολα. 2552-02-25-25 και έφτασε. Το μενού της ημέρας θα το δούμε στη συνέχεια, να κάνουμε και τις επιλογές μας από τις προτάσεις της σημερινής Τετάρτης. Με όλα τα καλούδια που μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Καλημέρα, καλά μαγειρέματα, Χαγιάτη. Δωροθέου του Μητροπολίτου Αδριανοπόλεως βλέπω σήμερα. Αλλά δεν γιορτάζει ο Δωρόθεος. Γιατί? Στο εορτολόγιο δεν φαίνεται να προκύπτει ότι γιορτάζει ο Δωρόδιος ή ο Δωρόθεος ή η Δωροθέα. Κάποιο λάθος ή έτσι είναι πραγματικά, δεν ξέρω. Πάντως του Δωροθέου του Μητροπολίτου Αδριανοπόλεως η μνήμη μνημονεύεται στο χριστιανικό ορθόδοξο εορτολόγιο. Αν γιορτάζει ο Δωρόθεος, αν γιορτάζει και η Δωροθέα, χρόνια πολλά. Και αν δεν γιορτάζουν, δεν πειράζει, πάλι ευχές. Μακάρι να πιάσουν τόπο σε όσους όσες έχετε τα γενέθλιά σας, ακόμα περισσότερο μια ξεχωριστή μέρα για εσάς 3 του Ιούνιου. Να τη χαρείτε όπως μπορείτε. Επίσης βλέπω ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της ρεβοϊποποδίας. Τι είναι τώρα αυτό, θα μου αναρωτηθεί κανείς, και πολύ λογικό είναι. Η ρεβοϊποποδία δεν είναι και πολύ γνωστός όρος. Είναι μια συγγενής συστροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόστιο τμήμα του ποδιού στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Έτσι περιγράφεται. Η ρεβοϊποποδία παρατηρείται στα νεογέννητα, θεραπεύεται χωρίς εγχείρηση με τη μέθοδο Πονσέτη. Είναι η μέθοδος αυτή που πήρε το όνομά της από τον Ισπανό ορθοπαιδικό Ιγνάθιο Πονσέτη, που την εισηγήθηκε. Η 3η Ιουνίου, λοιπόν, η σημερινή ημέρα, είναι η ημερομηνία γέννησης του Δόκτωρ Πονσέτη. Επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα ρεβοϊποποδίας για να τον τιμήσει, αλλά και να ενημερωθούμε για την ασθένεια αυτή που είναι σπάνια και πλήττει περίπου 100.000 νεογνά κάθε χρόνο. Καλούς μας φίλους προσθέθηκε αυτό το μήνα και το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να είναι και χαρούμενο και δημιουργικό, αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Το Summer Camp των Μικρών Μελετητών ξεκινά αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων, 16 Ιουνίου. Υπόσχεται 7 εβδομάδες μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή γεμάτες μάθηση μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία. Ουσιαστική επανάληψη των μαθημάτων και προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά χωρίς άγχος και πίεση. Μέσα από δημιουργικές, διασκεδαστικές δραστηριότητες, ομαδικότητα και παιχνίδι. Πρωινό είναι το ωράριο, 8 με 3. Πολύ διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς αυτό. Μέχρι 31 Ιουλίου, επαναλαμβάνω. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε σπεύσατε στο 2552-30-14-94 για συμμετοχή. 2552-30-14-94. Το κέντρο βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, είναι στην Αναγεννήσεως 129, είναι πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Υπεύθυνη του είναι η Μαρία Ζεμπέκη, είναι το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Συνεχίζοντας με τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της ημέρας, είναι και η Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Η 3η Ιουνίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Η απόφαση ελήφθη στις 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, θα το γιορτάσουμε το ποδήλατο λίγο περισσότερο στο κατάστημα Κεραμιτσής ή πολύ περισσότερο εκεί. Κάθε μέρα είναι γιορτή για το ποδήλατο στο κατάστημα Κεραμιτσής. Ποδήλατα Κεραμιτσής, ταυτισμένες έννοιες ποδήλατο και Κεραμιτσής, Πολλά χρόνια πια στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στην Κωνσταντινούπολης 198 και πολλά τελευταία χρόνια πια είναι ταυτισμένες και άλλες έννοιες. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί στο Κεραμιτσί, τα όργανα γυμναστικής, τα συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, τα πατίνια και τα skateboard και τα rollers για τους μικρότερους φίλους μας, το αξιόπιστο συνεργείο εντός του καταστήματος και πάλι για τα ποδήλατά μας. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ρουχισμός, αθλητικός, όλα είναι εκεί. Κατάστημα Κεραμιτσής στη Νέα Ορεστιάδα. Κωνσταντινούπολης 198 και για τους μακρινούς μας φίλους, keramitsis.gr, διότι έχουμε και το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διάθεσή μας για αγορές από απόσταση. Με ασφάλεια στο αξιόπιστο e-shop του Κεραμιτσί. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Από τον Κεραμιτσί, πού αλλού, από πού αλλού. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με αυτό. Και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Και εμείς ξέρουμε από ανηφοριές και τα ποδηλατά μας και τα όνειρά μας. Ξέρουμε και από ορθοπεταλιές όμως, για να τα καταφέρνουμε να τις ανεβαίνουμε αυτές τις ανηφοριές και να έχουμε μια πιο ομαλή μετά διαδρομή στην πορεία. Αφού φτάνουμε εκεί με τόσα εμπόδια, μετά συνεχίζουμε ομαλότατα, διότι μέσα από τις δυσκολίες μαθαίνουμε και μέσα από αυτές βελτιωνόμαστε και οριμάζουμε όσο να είναι. Στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα Τετάρτη 3 του Ιούνιου, 154η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 16 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Μαζί μας είναι και η ΣΥΦΑ Ευρώ, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων από την Αλεξανδρούπολη, για να στείλουμε και μια καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Από το 1959 είναι παρόν, είναι παρούσα μάλλον, α όχι είναι παρόν. Παρούσα η ΣΥΦΑ Εύρου, παρόν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Εύρου, έτσι για να πούμε την πλήρη επωνυμία του Συνδέσμου. Μιλάμε για τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Εύρο, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Η έδρα η Αλεξανδρούπολη βεβαίως, εργατικές κατοικίες παλαγίες εκεί οι εγκαταστάσεις της ΣΥΦΑ Εύρου. Ο Δημοτίκαλης μέλος αυτού του Συνδέσμου. Αναπόσπαστο, εννοείται, εν ονόμα μια ιστορία ο Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα. Η ΣΥΦΑ Εύρου με υπευθυνότητα και ασφάλεια μεταφέρει βαρέα φορτία αλλά και εμπορεύματα και το νοικοκυριό μας με τις μετακομίσεις μας. Πάντα γρήγορες οικονομικές, ασφαλείς μεταφορές και μετακομίσεις πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Να δούμε και λοιπές επαιτίους και γιορτές με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Κατά τόπους, στη Ρωσία, για παράδειγμα, σήμερα τιμούν την εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Λέει που θρυλείται ότι είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Θρυλείται, δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό, επιστημονικά αποδεδειγμένο. Είναι θρύλος. Ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει ζωγραφίσει, έχει αγιογραφήσει τον Βλαδίμηρο. Όχι, μάλλον τη Θεοτόκου του Βλαδιμίρου. Έτσι λέγεται, η εικόνα της Θεοτόκου του Βλαδιμίρου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα της περίφημης πινακοθήκης Τρετιακόφ της Μόσχας. Στο Μαυροβούνιο τώρα γιορτάζεται η επέτειος της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου. 3/6, σαν σήμερα το 2006, το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου διακήρυξε την απόσχεση της χώρας από τη Χαλαρή Ομοσπονδία με τη Σερβία. Και τέλος είναι η Εθνική Μέρα Αυγού. Πού αλλού θα μπορούσαν να γιορτάσουν τα αυγό? Τηγανιτό, ψητό, βραστό, μελάτο, σφιχτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πού αλλού, κάθε μέρα μια γιορτή εκεί για τους φίλους μας τους Αμερικανούς, σήμερα γιορτάζουν τα αυγά. Top Charm στην Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο για να γιορτάσουμε τα άνω και τα κάτω άκρα μας, για τα χέρια και τα πόδια μας, για την ομορφιά και την υγεία, για την αισθητική και τη φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm, κυρίες και κύριοι. Και στο Διδημότυχο, πια ο νέος χώρος του, το τμήμα ποδολογίας όμως στο Διδημότυχο λειτουργεί εκεί, στην Ορφέως 21. 2553-02-0202 για τα ραντεβού σας στο Διδημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα αναγεννήσεως 153, τα κεντρικά, απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο, πλαγίως και απέναντι και στην πιάτσα των ταξί. 2552-025-331 για την αισθητική φροντίδα, για τη θεραπεία, την ομορφιά και την υγεία των άνω και των κάτω άκρων μας. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Συνεχίζοντας με τους καλούς μας φίλους για να ολοκληρώσουμε και μια βόλτα στην αγορά ταυτόχρονα, πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλείου Κωνσταντίνου 196. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Είναι έτοιμο να μας εξυπηρετήσει πάντα το παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Κώστας Αποστολίδης είναι το κρεοπόλιο, η επιλογή μας, η πρότασή μας για την επιλογή και τη δική σας. Με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, αλλά και παραδοσιακό καβουρμά, θρακιώτικο αποβόιο κρέας, με λουκάνικα παντός τύπου, με διανομές κατοίκων έρχονται στο χώρο μας τα ψώνια τόσο εύκολα. Μας διευκολύνει σε αυτό πολύ ο Κώστας Αποστολίδης με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432 για να μην τρέχουμε, τρέχει αυτό σε εμάς. Με το παραδοσιακό κρεοπολείο του Κώστα Αποστολίδη να βρίσκεται εκεί, στην Βασιλείας Κωνσταντίνου 196, πιο συγκεκριμένα διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου Λυκείου, απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται εκεί στην Ισίδα, στο πεζοδρόμιο μετά τον κόμβο Ζαρίφη. Εκεί απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Εκεί βρίσκουμε το παραδοσιακό κρυοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και επιστροφή στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, βρίσκουμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, τα κεντρικά δηλαδή των ορθοπαιδικών Δοβρίδης, διότι πλέον και στο διδημότυχο νέο κατάστημα στην Ορεστιάδος 86 περιμένει τους φίλους και τις φίλες του διδημοτήχου για ορθοπαιδικά, για ανατομικά, για ανατομικά υποδήματα, για προϊόντα περιποίησης ασθενών, για προϊόντα άνοιας πιο εξειδικευμένα, για μελέτη ύπνου κατοίκων. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας, μελετάμε τον ύπνο μας και έτσι αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Εύκολα, διακριτικά, οικονομικά, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο οικείο περιβάλλον μας, χωρίς να εκτεθούμε σε νοσοκομιακό περιβάλλον ή να πληρώσουμε και ένα σκασμό λεφτά σε κλινικές ύπνου, ας πούμε, για την νοσηλεία. Όχι, γίνεται στο σπίτι, γίνεται από τον Δοβρίδη, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και βελτιώνουμε την ποιότητα του ύπνου μας, τη συγκέντρωσή μας την ημέρα. Περισσότερη ενέργεια αποκτούμε, προστατεύουμε και την καρδιαγγειακή μας υγεία πάνω απ' όλα. Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Με την υπνική άπνοια μπορούμε να επηρεάσουμε την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Αν ροχαλίζετε δυνατά, αν νιώθετε ότι συχνά ξυπνάτε μέσα στη νύχτα χωρίς εξήγηση, ή παύση στην αναπνοή, ή πρωινούς πονοκεφάλους, έχετε ή υπερβολική κόπωση, νιώθετε μέσα στην ημέρα, με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να τα προλάβουμε όλα αυτά και να τα αλλάξουμε. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Την καλημέρα μας και στα κουφώματα Καραφιλίδης, εθνομαρτύρων 143, καραφιλίδης.gr, στη Νέα Ορεστιάδα. Ο Καραφιλίδης εξυπηρετεί εννοείται όλον τον ομό Εύρου, με κατασκευές, με συντηρήσεις, με τοποθετήσεις, με ανακαινήσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων. Όλες οι νέες τεχνολογίες, οι νέες εξελίξεις στον χώρο έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή, όπως τα Art Evo με ίνο ενίσχυση για παράδειγμα. Είναι τα νέα κουφώματα που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, διατίθενται σε νέα χρωματισμούς για να καλύψουν και τα γούστα τα προσωπικά μας δηλαδή. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες, στο δικό μας χώρο. Για να τις βρείτε κι εσείς, 2552-022-106 ή καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Από τον Καραφιλίδη, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα μέχρι τη μία εδώ.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μου ζητάνε άδεια.

0: Μα ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία. Παιχνίδι. Μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Θυμίσουμε ότι πλησιάζει και το Levanta Festival, φίλες και φίλοι, 12 μάλλον Ιουνίου με 16 Ιουνίου είναι το πενταήμερο εμπειριών ζωής, συναρπαστικές εμπειρίες ζωής εκεί στα λεβαντοχόραφα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί στο απέραντο Μόβ, στα κτήματα Λεβάντας, εκεί όπου συμβαίνουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή πράγματα και θάματα. Σημείο αναφοράς πια για το

Τον τόπο, για την περιοχή, για τον πολιτισμό, για τον αγροτουρισμό, για τον τουρισμό ευρύτερα και γενικότερα, εκτός από τον αγροτουρισμό ειδικότερα. Μουσική, θερινό σινεμά, γεύσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εικαστικά, ζωγραφική. Έρχονται πολλές εκπλήξεις. Λεβάντα Φέστιβαλ και φέτος ένα πενταήμερο μοναδικό, 12 με 16 Ιουνίου στον Βάλτορ Εστιάδας. Θα αποκαλυφθούν και άλλες εκπλήξεις στις υπόλοιπες ημέρες από τους διοργανωτές. Αυτό που σας αποκαλύψαμε ήδη είναι ότι έρχεται και η Άντζελα Γκερέκου να παρουσιάσει το βιβλίο της «Γεύσεις και μνήμες», εκεί 16 του μηνός. Οπότε εκεί θα είμαστε να παρακολουθήσουμε και αυτή τη δράση και αυτή την εκδήλωση μέσα σε όλα τα υπόλοιπα υπέροχα που ετοιμάζουν από την Άρωμα Εύρου, όπως κάθε χρόνο τέτοια περίοδο. Λεβάντα Fest στον Βάλτο Ορεστιάδας. Μοναδικές στιγμές. Κάποιες μοναδικές στιγμές μέσα στον χρόνο θα δούμε τώρα, κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, για να προχωρήσουμε και να περάσουμε από το παρελθόν στο παρόν αμέσως μετά. Ξεκινώντας από το 323 π.Χ., όταν σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε ενώ βρισκόταν στη Βαβυλώνα, και καταγράφεται αυτό ιστορικά. 323 π.Χ. συνέβη σαν σήμερα. Το 1833, τώρα ένα τεράστιο άλμα αιώνες μετά, ιδρύεται σαν σήμερα η χωροφυλακή για την εμπέδωση της τάξης και της ασφάλειας στο εσωτερικό της Ελλάδας. 1927, η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό και ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. Έχουμε τώρα και τη συνταγματική αναθεώρηση, ιστορικές στιγμές και αυτές θα έχουν να τις μνημονεύουν η ραδιοφωνική παραγωγή του μέλλοντος, οι δημοσιογράφοι του 2050-2100, για το 2026 τα λένε κάποτε. Τώρα λέμε για το 1927, σχεδόν έναν αιώνα πριν, όταν ψηφίστηκε το νέο σύνταγμα, το τότε νέο σύνταγμα της χώρας, από την Βουλή των Ελλήνων. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού σαν σήμερα, προκαλώντας πολλά και όχι απαραίτητος θετικά σχόλια την εποχή εκείνη. 1962, και ένα Boeing 707 της Air France συντρίβεται μετά την απογείωσή του από το Παρίσι, σκοτώνοντας 130 επιβάτες στο τραγικό αυτό αεροπορικό δυστύχημα σαν σήμερα το 1962. Ένα χρόνο μετά, 1963, και ένα αεροσκάφος της Northwest Airlines συντρίβεται στον Ειρηνικό ωκεανό, σκοτώνοντας άλλα 101 άτομα. Την ίδια επέτειο, την τραγική του 62, ένα χρόνο μετά, το 63, άλλο ένα αεροπορικό δυστύχημα με πάνω από 100 νεκρούς. 1965, ο Αμερικανός αστροναύτης Edward White πραγματοποιεί τον πρώτο διαστημικό περίπατο σαν σήμερα. Βγαίνει δηλαδή από το θαλαμίσκο του διαστημοπλοίου Gemini 4 και περπατά στο διάστημα για 20 λεπτά. Περπατά τώρα τρόπος του Λέγιν, με τον τρόπο που μπορεί κανείς να περπατήσει στο διάστημα. Για 20 λεπτά λοιπόν έξω από το θαλαμίσκο του διαστημοπλοίου του ο Edward White σαν σήμερα, συνδεδεμένος όμως με το διαστημόπλοιο μόνο με ένα σκηνή ασφαλείας. 1967, και καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ σαν σήμερα. Λοιπόν, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβέρνησης, καθιερώθηκε το αλκοτέστ στη χώρα μας το 1967. Δύο χρόνια μετά, 1969, και προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek μετά την οριστική της διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Πάμε στο 1992, όταν σαν σήμερα αρχίζει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο η διάσκεψη του ΟΗΕ για τη γη, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ηγετών στην ιστορία. 1998. Ένα τρένο υπεριψηλής ταχύτητας, από αυτά που δεν θα δούμε ποτέ στην Ελλάδα μας. Ένα τέτοιο τρένο λοιπόν το 1998 εκτροχιάζεται στην πόλη Έσεντε της Γερμανίας. Βεβαίως αυτό ήταν ένα τραγικό δυστύχημα, στοίχισε τη ζωή σε 101 ανθρώπους. Είναι το χειρότερο δυστύχημα με τρένα υψηλής ταχύτητας μέχρι και σήμερα. Το 1998 συνέβη στη Γερμανία σαν σήμερα. 1999, και ο τότε πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας, ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, μετά από συμφωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αποσύρει τις γιουγκοσλαβικές δυνάμεις τελικά από το Κόσοβο σαν σήμερα. 2001, και πεθαίνει ο Άντωνι Κουίν σαν σήμερα, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον Αλέξη Ζορμπά, Ζορμπάς the Greek, Ζορμπάς ο Έλληνας, την ταινία, την ομώνυμη Ζορμπάς ο Έλληνας. Και 2006 διαλύεται η Ομοσπονδία της Σερβίας σαν σήμερα με το Μαυροβούνιο. Οι Μαυροβούνιοι δηλώνουν την ανεξαρτησία τους. Από άλλους θανάτους ξεχωρίζουμε τη σημερινή ημερομηνία, εκτός του Άντωνι Κουίν που πέθανε το 2001,
Το 1899 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Γιώχαν Στράους, ο αυστριακός μουσουργός συνθέτης του γαλάζιου Δούναβη. Ο Φραντς Κάφκα, ο αυστριακός συγγραφέας και δοκιμιογράφος, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1924. Το 1963 ο Ναζίμ Χικμέτ, ο διασπουδαίος Τούρκος ποιητής. Το 1977 πέθανε ο Ρομπέρτο Ρωσελίνη, ο Ιταλός σκηνοθέτης, ο πατέρας της Ιζαμπέλα Ρωσελίνη και σύζυγος της Ιντριτ Μπέργκμαν. Και τέλος, το 1989 πέθανε ο Αγιατολάχ Χομεϊνί, ο Ιρανός θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης του Ιράν, βεβαίως. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Επιστροφή στο παρόν. Με ένα τραγούδι του παρελθόντος όμως θα επιστρέψουμε στο σήμερα. Από τους 2002 GR μας έρχεται αυτή η μουσική γέφυρα για να μας ενώσει με τη σημερινή επικαιρότητα. Επιστρέφοντας.

0: μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του έντυπου τοπικού τύπου θα ρίξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για να ενημερωθούμε με τις ειδήσεις σε τίτλους όπως αυτές παρουσιάζονται στις εφημερίδες μας, στις τοπικές μας εφημερίδες. Βεβαίως για όλα αυτά αναλυτικά πιθανόν να τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr ήδη τη στιγμή που συνέβαιναν ή να τα έχετε ακούσει από τις εκπομπές μας. Εδώ όμως τα βλέπουμε συγκεντρωτικά όλα όπως κυκλοφορούν στις εφημερίδες μας τη σημερινή ημέρα. Ξεκινώντας από τον Ομό Ροδόπης και τον παρατηρητή της Θράκης, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή είναι οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου του ΟΣΑ στην Αλεξανδρούπολη για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι και στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας στο radioevros.gr αναλυτικά για να έχετε εικόνα τι ακριβώς αφορά. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής, λέει ο Χριστόδουλος Τοψίδη στη δήλωσή του για αυτήν τη συνάντηση εργασίας με κλιμάκιο του ΟΣΑ. Είναι αυτό τώρα το ΟΣΑ, θα πει κανείς. Θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και έχει σχέση με το δημογραφικό. Για το πρώτο παρατηρητήριο του δημογραφικού και την εκπόνηση περιφερειακού σχεδίου δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα δούμε αναλυτικότερα την ανακοίνωση μετά. Προς το παρόν, παραμένοντας τον παρατηρητή της Θράκης, κριτική για την κατάσταση στην παραλία Ημέρου από συμβούλους αντιπολίτευσης, διαβάζουμε άλλον τίτλο. Νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο στον Αγροτικό Σύλλογο της Κομοτηνής. Νέα εποχή στην εκπαίδευση οδηγών, αφού άνοιξε και άλλη σχολή οδηγών στο Ομό Ροδόπης και διαφημίζεται προφανώς. Αυτό είναι διαφημιστική καταχώρηση, υποθέτω. Ό,τι υποθέτω, αντιλαμβάνομαι. Στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, πολιτιστικές εκδηλώσεις με κλόουν του χωροταξίου γέμισαν τη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής, οι κλόουν του χωροταξίου. Ξεκίνησε και ο καθαρισμός της όχθης του Βοσβόζη. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για τη χρήση κράνους. Είναι η ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για την εκστρατεία που πραγματοποιείται και κάθε εβδομάδα έχουμε απολογιστικά στοιχεία. Αυτά μεταξύ άλλων από τον παρατηρητή Θράκης, τα πιο ενδιαφέροντα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Έχουμε και την εφημερίδα «Ο Χρόνος» μας έρχεται επίσης από τον Ομό Ροδόπης με το πρώτο παρατηρητήριο για το δημογραφικό να συγκροτείται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το ίδιο θέμα ως πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο του χρόνου, η επίσκεψη δηλαδή του κλιμακίου του ΟΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ΟΟΣΑ. Και η φράση του κυρίου Τοψίδη, η δήλωσή του, το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, λέει ο Χρόνος. Λέει ο κύριος Τοψίδης δηλαδή και παρουσιάζεται στην εφημερίδα «Ο Χρόνος», πρώτο θέμα σήμερα. Ο νέος Αγροτικός Σύλλογος, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής με εκ νέου πρόεδρο τον Νίκο Μποτρότσο. Παρουσιάζεται και αυτό στην εφημερίδα «Ο Χρόνος» στην πρώτη σελίδα. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που υποδέχτηκε τη νέα πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, άλλο θέμα. Το ότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, το είδαμε από χτες αναλυτικά, παρουσιάζεται και σήμερα στις εφημερίδες. Ρύθμιση χρεών σε τροχιά υλοποίηση στο νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Η ευτυχία. Κυρία Κοβέση και η γαμπρή της δυστυχίας. Ένα άρθρο του Θεοφάνη ή αλλιώς Φάνη Κοφίδη, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Ροδόπη, είναι ο κύριος Κοφίδης. Γράφει τακτικά στον τύπο. Συλλήψεις διακινητών σε Εύρο και Ροδόπη. Σε μια περίπτωση διακίνησης στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής, μετέφερε παράνομα στην Οδοχώρα 6 μηνόμιμους μετανάστες. Είναι από το αστυνομικό δελτίο ειδήσεις που προκύπτουν. Και αυτά από την εφημερίδα «Ο Χρόνος». Για να έρθουμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη τώρα για όλον τον Ομό Εύρου. Είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη αλφαβητικά. Στη Γνώμη, εικόνες που πληγώνουν στην παραλία των Δικέλων είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έχει μια φωτογραφία που πληγώνει, μια εικόνα από την παραλία των Δικέλων, καθόλου κολακευτική για το χώρο. Αντιθέτως, με μπάζα, σκουπίδια, κλαδιά, δέντρα πεσμένα, σακούλες μαύρες γεμάτες. Ένας απέραντος σκουπιδότοπος. Σκουπίδια και καθάριστα χόρτα σε διάφορα σημεία προκαλούν αρνητικά σχόλια από κατοίκους και επισκέπτες, σημειώνει και στον υπότιτλο της η εφημερίδα «Η Γνώμη». Εικόνες που προβληματίζουν συνάντησαν λουόμενοι το Σαββατοκύριακο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης καλείται να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού, ενώ και οι πολίτες οφείλουν να σέβονται το περιβάλλον, σημειώνει η εφημερίδα. Άλλα θέματα στη Γνώμη, το μπλόκο που βάζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη στο παράρτημα του ΟΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια απόφαση συγκλήτου αυτή που δημοσιοποιήθηκε και στα μέσα. Την έχουμε και εμείς εδώ στο Radio Evros και στο radioevros.gr. Θα τη δείτε. Θα τη δούμε αναλυτικότερα και μαζί σε λίγο. Είναι η απόφαση για το παράρτημα του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη, για το οποίο, να θυμίσουμε, ο κύριος Μάρης μάλιστα καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τοψίδη ως προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου, αλλά και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, για το ότι άνοιξε γραφείο στην Αλεξανδρούπολη το ΕΚΕΤΑ. Και είναι εις βάρος της δράσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο θα μπορούσε να το εκμεταλλευτούν περισσότερο, να το αξιοποιήσουν μάλλον το Επιμελητήριο και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτό έλεγε ο κύριος Μάρης. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν μια ιδιωτική δράση από την Θεσσαλονίκη, από αλλού, εκτός Θράκης, εκτός Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και να εγκατασταθεί στην Αλεξανδρούπολη και να συγκρούονται συμφέροντα με το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία. Θα το δούμε στη συνέχεια λοιπόν και την απόφαση της Συγκλήτου για αυτόν τον μπλόκο. Το βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Άλλα θέματα. Το κλιμάκιο του ΟΣΑ που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και το δημογραφικό. Πρώτο θέμα το είχαν οι εφημερίδες της Ροδόπης. Το βλέπουν και στα θέματα των ευρυτικών εφημερίδων. Οι συναντήσεις δηλαδή με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία παρατηρητηρίου και την εκπόνηση σχεδίου δράσης. Και τη δήλωση του Χριστόδουλου Τοψίδη ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο του εθνικού σχεδιασμού βρίσκεται, λέει. Και ο κύριος Κασαπίδης μίλησε για το δημογραφικό. Ο κύριος Κασαπίδης ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, έτσι, προφανώς. Ο Εύρος ζητά ίσες ευκαιρίες για να κρατήσει τους ανθρώπους, του είπε. Είναι και μέλος του Επιμελητηρίου Εύρου. Αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, έχει θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λέτε να σωθούμε τελικά από αυτό, τον ΟΣΑ περιμέναμε, αυτόν τον οργανισμό, για να ανατρέψει την κατάσταση με το δημογραφικό στην περιοχή μας. Άραγε. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη και στο πρωτοσέλιδό της, στο βραβείο καινοτομίας που δόθηκε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για το Sensory Room στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. Είδαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής χτες για αυτήν την καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης να οργανώσει έναν χώρο, μία αίθουσα, ένα δωμάτιο ασφαλές για άτομα με διάφορα ζητήματα, προβλήματα, προκειμένου να παρακολουθούν αγώνες στο κολυμβητήριο αναπόσπαστα τα άτομα αυτά. Τα κορίτσια του Ποντιακού Αλεξανδρούπολης γράφουν τη δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια τελετή που έγινε στην Αλεξανδρούπολη για την βράβευση των κοριτσιών. Παρουσιάζεται στην εφημερίδα Η Γνώμη. 52.000 ασθενείς περίπου νοσηλεύτηκαν το 2025 στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. 51.965 παρά 35 ασθενείς, θα ήταν 52.000 στρογγυλοποιημένο το νούμερο. Στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης λοιπόν, με τις 513 κλίνες του, έφτασε στη 19η θέση των νοσοκομείων της χώρας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με τις περισσότερες νοσηλίες. Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις στα ΤΕΠ, έφτασε στην 23η θέση. Στις επιδόσεις, με συγχωρείτε, τι είπα, επιδοτήσεις, λάθος μου. Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις στα τμήματα επιγόντων, αυτά είναι τα ΤΕΠ, ναι, έφτασε στην 23η θέση το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Τώρα να πούμε ότι περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη, έτσι λέγανε οι πληροφορίες μας, ότι μεθαύριο την Παρασκευή θα έρθει, λέει, στην Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων της Αλεξανδρούπολης. Βεβαίως, οι εργαζόμενοι εκεί δεν θα το δεν το επιφυλάσσουν πολύ θερμή υποδοχή με την έννοια της. Με την καλή έννοια της θερμής υποδοχής, ίσως να έχουμε αντιδράσεις, διότι το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης, της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, παραμένει στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, παρά τα όσα διατείνονται και διατρανώνουν από το Υπουργείο Υγείας και ειδικότερα ο Υπουργός, ότι όλα στο ΕΣΥ και ειδικά στον Εύρο μας πάνε περίφημα. Διακοπές μαρτύριο για χιλιάδες Τούρκους, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η ασφυξία στα Τελωνία, Κήπων και Καστανεών έφερε ένταση. Ταλαιπωρία, πολιτικές παρεμβάσεις και φόβο για μεγάλες οικονομικές απώλειες. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ, με την ανακοίνωσή της που είδαμε χτες στην εκπομπή, η κυβέρνηση θεατής της ταλαιπωρίας στους Κήπους, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ Εύρου. Και ένας μεγάλος αιωλικός σταθμός θα αναπτυχθεί στις Σφαίρες με 12 ανεμογεννήτριες με διάμετρο πτερωτής 163 μέτρα. Έχουμε και τις 28 μοναδικές αεροφωτογραφίες που κοσμούν πλέον τους διαδρόμους του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μια ξεχωριστή δωρεά από τον φωτογράφο Σωτήρη Ζωάκη. Την είδαμε και αυτήν την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα. Με την ανακοίνωση του νοσοκομείου. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Έτσι, να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και με τις ειδήσεις όπως μας έρχονται σε τίτλους από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Στον Εύρο, το δημογραφικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο. Κλιμάκιο του ΟΣΑ στην Αλεξανδρούπολη με φόντο τη δημιουργία παρατηρητηρίου. Στόχευση σε στέγαση, εργασία και υποδομές για τη συγκράτηση των νέων στην περιοχή. Και μια φωτογραφία αναμνηστική στο Νομαρχείο Εύρου με τα στελέχη του ΟΣΑ. Βλέπουμε και την κυρία Μπαχαρίδου στο κέντρο και τον κύριο Κατσογρυδάκη. Από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή βρίσκεται στον Εύρο το κλιμάκιο, από χτες δηλαδή ήρθε, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΟΣΑ. Και θα δούμε την ανακοίνωση και τις περιφέρειες που μας περιγράφει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η επίσκεψη και τι μπορεί να αλλάξει, να ανατρέψει, να αναστρέψει στον Εύρο με το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Στην Αλεξανδρούπολη έρχεται και υπουργός Παιδείας. Μια αποκάλυψη από την Ελεύθερη Θράκη ότι η Σοφία Ζαχαράκη θα παραστείλει σε ειδική εκδήλωση μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας του Εύρου. Προσεχώς. Ψηλά στην κατάταξη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με 52.000 σχεδόν νοσηλίες το 2025. Το ίδιο θέμα όπως είδαμε και στη Γνώμη, το βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Το ότι στην Αλεξανδρούπολη χτυπά και η καρδιά της ευρωπαϊκής παθολογίας, διαβάζουμε. Άλλο συνέδριο, ακόμη ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, με νέους γιατρούς από όλη την Ευρώπη τώρα να συμμετέχουν σε αυτό. Δεν είναι απλά συνέδριο, είναι το European Summer School, που φιλοξενείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Αλεξανδρούπολη. Και γεμίζουν και οι παραλίες της Αλεξανδρούπολης, όλα τα θέματα για την Αλεξανδρούπολη σε ένα πρωτοσέλιδο όπως αυτό της Ελεύθερης Θράκης. Ζεστό ξεκίνημα για το καλοκαίρι, λέει ο υπότιτλος. Αυξημένη κίνηση από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους επαγγελματίες να κρατούν τις τιμές στα περσινά επίπεδα. Και ο Φάνης Μαλκίδης γράφει και στην Ελεύθερη Θράκη, είπαμε, ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη, με τακτική παρουσία στα μέσα. Η απουσία πολιτικής αναγνώρισης της γενοκτονίας είναι ο τίτλος του αυτή τη φορά στο άρθρο του στην Ελεύθερη Θράκη. Λοιπόν, αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο, κυρίες και κύριοι, με τις εφημερίδες μας δηλαδή, έτσι όπως παραδοσιακά κυκλοφορούν στο χαρτί τυπωμένες. Στον ηλεκτρονικό τύπο στις οθόνες σας, στους υπολογιστές σας, στα τάμπλετ, στα κινητά σας τηλέφωνα, μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα, τις ειδήσεις της ημέρας, κάθε μέρα, 24 ώρες 24 ώρες από το radioevros.gr. Και ασφαλώς να μας ακούτε στο μοναδικό εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής μετάδοσης. Μόνο εδώ συμβαίνει αυτό στο Radio Evros. Όπου και να ψάξετε, κάνοντας ζάπινγκ σε οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο, αυτή την ώρα δεν θα βρείτε τίποτα άλλο που να αφορά στην τοπική ειδησιογραφία. Οπότε, συντονιζόμαστε όλοι καθημερινά, πού αλλού, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Εδώ, στο Radio Evros. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό τον 11. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά συνεχίζουμε μέχρι τη μία.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
6: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
6: Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκη και Μπούμπι.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyKTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyKTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 11.
10: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο.
4: τώρα αποκλειστικά στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
15: Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
19: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
20: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
21: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
22: Και
0: Και η ώρα έχει φτάσει 5,5 λεπτά και μετά τις 11 στο πρωινό αυτό, της Τετάρτης 3 του Ιούνιου 2026. Είμαστε και σήμερα παρέα μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι με όλα τα νέα της ημέρας εδώ στο ράδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ευροσκόπιο. Η εκπομπή από τις 10 το πρωί είμαστε εδώ. Νίκος Πατούνας επιμέλεια και στο μικρόφωνο. Ράδιο Εύρος ο σταθμός. 97,1 στα FM η συχνότητά μας στο κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για να μας ακούτε παντού. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, όλοι οι διάβλοι για την επικοινωνία μας είναι ανοιχτοί, να το ξέρετε. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 6977-549-975 στη διάθεσή σας για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975 και με όλες τις εφαρμογές. Είτε κλασικά με SMS, είτε με WhatsApp, με Viber, με Telegram. Με οτιδήποτε και αν χρησιμοποιείτε. Είτε δημόσια, όχι δημόσια, είτε επώνυμα, είτε εμπιστευτικά. Τηρώντας πάντα το δημοσιογραφικό απόρριτο ασφαλώς στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το αστυνομικό δελτίο που λάβαμε μόλις τώρα από τη σύλληψη ενός διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μηνόμενους μετανάστες, τα καθημερινά της ρουτίνας των αστυνομικών της περιοχής μας. Και σήμερα, με την ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, είχαμε σύλληψη χτες το πρωί σε περιοχή της Ροδόπης, λέει η ανακοίνωση, από τους συνοριοφύλακες των Σαπών πιο συγκεκριμένα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή αυτή τη φορά, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη που τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και με αυτό να μεταφέρει 10 άτομα, 10 ανθρώπους, 10 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται μάλιστα ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών σε επαρχιακό δρόμο της Ροδόπης. Τώρα που πέρασαν αυτοί από τον Εύρο, πέρασαν και τους παρέλαβε με το αυτοκίνητο για να τους μεταφέρει στην Ενδοχώρα από κάπου από τη Βουλγαρία μεριά προς τα σύνορα της Ροδόπης. Προφανώς από τον Εύρο, οι περισσότεροι από τον Εύρο, η μεγάλη πλειοψηφία περνά και κάπου μέχρι και τη Ροδόπη σε κάποιες περιπτώσεις συλλαμβάνονται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις προφανώς δεν συλλαμβάνονται και καταφτάνουν στον προορισμό τους. Αυτή τη φορά λοιπόν εκεί σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης ανέπτυξε ταχύτητα ο οδηγός, οδηγώντας επικίνδυνα, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Ακολούθως εγκατέλειψε το όχημα λίγο πριν την ακινητοποίησή του σε παρακείμενο Πρανές και τράπηκε πεζός σε φυγή. Πλην όμως εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου περιπολίας και συνελήφθη. Αλλοδαπός ο διακινητής σε αυτή την περίπτωση, 10 άτομα μετέφερε προς την Ενδοχώρα με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο. Κατασχέθηκε αυτό το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφθής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης. Την προανάκριση ενεργούν οι συνοριοφύλακες των Σαπών. Από Ροδόπη και Σάπες επιστρέφουμε Εύρο και Βόρειο Εύρο πιο συγκεκριμένα και τη Δημότυχο ακόμα πιο συγκεκριμένα, διότι σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο εκεί στο Δήμο Δημοτύχου, φίλες και φίλοι. Είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση, η 11η τακτική συνεδρίαση, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Στο νέο δημοτικό κατάστημα, το προσωρινό όμως να θυμίσουμε, αν και δεν αναφέρεται πουθενά, γιατί να θυμίσουμε επίσης ότι είναι προσωρινή η στέγαση του Δημότητας Ψυχολογίας στο πρώην Δημαρχείο. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή, μας λέγαν στο παλιό Δημαρχείο ξανά η Δημοτική, ο Δήμος Δημοτήχου. Προσωρινά λοιπόν στεγάζεται σε νέο χώρο, υψηλάν του 7 με 9, εκεί έχει δημιουργηθεί και μία αίθουσα για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι επίσης γνωρίζαμε ότι τα διατίθετο η αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο που λειτουργεί τώρα το Τμήμα Ψυχολογίας κανονικά για τις συνεδριάσεις, αλλά άλλαξε και αυτό. Η αίθουσα διαμορφώθηκε και εκείνη, χρειάστηκε για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας, οπότε καταλήφθηκε και εκείνη για τις ανάγκες της εκπαίδευσης των φοιτητών. Συνεπώς, σε νέο χώρο συνεδριάζει Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο καιρό στο Δήμο Δημοτήχου και εκεί και σήμερα θα συνεδριάσει στις 7.30 το απόγευμα. Για να καταλήξουμε στην ανακοίνωση με τα 7 θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν σήμερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δημότυχο. Διαζώσεις θα γίνει η συνεδρία στο νέο δημοτικό κατάστημα, το προσωρινό, υψηλάν το 7 με 9, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Το προσωρινό το προσθέτω εγώ, έτσι για να το θυμόμαστε. Διαζώσει λοιπόν, 7.30 το απόγευμα. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δημοτήχου και της UNESCO. Στο πλαίσιο ένταξης του Δήμου Δημοτήχου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO για την προώθηση της διαβίου μάθησης, της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας στις αστικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Δημοτήχου. Ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Χατζηγιάννογλου, εισηγείται το πρώτο αυτό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεύτερο θέμα είναι το ψήφισμα που έρχεται προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δημοτήχου. Είναι ένα ψήφισμα στήριξης σχετικά με τις προωθούμενες ρυθμίσεις για το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού στις κοινωνικές δομές των Δήμων. Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Μεταξάδων και Κοινωνικής Πολιτικής, η κυρία Μπιτζέκα Μάρθα, εισηγείται το ψήφισμα. Τρίτο θέμα στη σημερινή συνεδρία είναι η διακοπή λειτουργίας του Δευτέρου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Δημοτήχου. Για λόγους ασφαλείας, μαθαίνουμε, διακόπτεται η λειτουργία του Δευτέρου Παιδικού Σταθμού. Ο Παπαδόπουλος Χρυσόστομος είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας στο Δημότυχο και θα εισηγηθεί τη διακοπή λειτουργίας. Τέταρτο θέμα, η έγκριση πρόσληψης ΔΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαγείρων, για τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δημοτήχου. Θα το εισηγηθεί ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας, όπως και το προηγούμενο θέμα, ο κ. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος. Πέμπτο θέμα στη σημερινή συνεδρίαση του Δήμου Δημοτήχου είναι μια τροποποίηση, μέρος μιας απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την Προμήθεια με τίτλο Προμήθειες Ελαστικών και Φίλτρων Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Δημοτήχου, προϋπολογισμού 37.000 ευρώ περίπου. Παραχώρηση, πρώτο τελευταίο θέμα είναι αυτό, συνεδρίαση του Δήμου Δημοτήχου σήμερα, του Δημοτικού Συμβουλίου, παραχώρηση κατά χρήση δημοτικού χώρου στο Σωματείο Πρασίνου Καθαριότητας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δημοτήχου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ο κ. Τσιπανλιώτης, το εισηγείται. Και το τελευταίο θέμα, επίσης ο ίδιος ο κ. Τσιπανλιώτης, είναι η παραχώρηση κατά χρήση του κτηρίου της Φιλαρμονικής επί της οδού Κανάρι 1 στο Δημότυχο. Θα παραχωρηθεί στο Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Δημοτήχου προς χρήση. Αυτά είναι τα θέματα, κάποια πιο ενδιαφέροντα, κάποια τυπικά, τυπικής φύσεως για τη λειτουργία του Δήμου. Και στις 7.30 το απόγευμα θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου όταν θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κάτω θα ξεκινήσει 7.30 σίγουρα, κατά τις 8 θα ξεκινήσει. Εκεί πάντα έχουμε μια καθυστέρηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις συνεδριάσεις. Αλλά όπως και να έχει, τα νεότερα αύριο στις εκπομπές μας. Εδώ μια Έλληνα Παπαρίζω από τα παλιά. Είπα να θυμηθούμε τους Αντίκ. Και να τι.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι είναι αυτό που συμβαίνει από χτες και μέχρι την Παρασκευή θα συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, πιο συγκεκριμένα με τον ΟΣΑ, έτσι όπως το βλέπουμε και στα πρωτοσέλιδα όλων των τοπικών μας εφημερίδων σήμερα. Θα το έχετε δει ίσως και στο radioevros.gr αναλυτικά. Κάποιες αναφορές κάναμε ραδιοφωνικά. Τώρα να το δούμε λίγο με περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάω για αυτό που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη από τις 2 μέχρι 5 Ιουνίου, από χτες μέχρι και μεθαύριο. Είναι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ. Θα δούμε τι είναι ΟΣΑ στη συνέχεια. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης λοιπόν αυτός, ΟΣΑ,

0: Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μας λέει πως βρίσκεται η περιφέρειά μας στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο κύριος Τοψίδης συμμετείχε χθες το πρωί στις εργασίες του κλιμακίου που ξεκίνησαν, είπαμε, στην Αλεξανδρούπολη και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΟΣΑ, με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού. Πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Ελπιδοφόρο, τρομερά. Είμαστε στο επίκεντρο διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό στην περιφέρειά μας, κυρίες και κύριοι. Ο κ. Τοψίδης λοιπόν ανέφερε πως η συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΣΑ δεν ξεκινά σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα συνεργαστήκαμε, είπε, για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής μας. Πέρσι, ο ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Μάλιστα. Ο κ. Τοψίδης τώρα στάθηκε ιδιαίτερα στη στενή σύνδεση μεταξύ δημογραφικής εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης. Είπε πως το δημογραφικό και η ανάπτυξη δεν είναι δύο ξεχωριστές συζητήσεις, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η προσέλκυση επενδύσεων δημιουργεί θέσεις εργασίας και προοπτικές παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αντίστοιχα, η δημογραφική συρρήκνωση επηρεάζει την παραγωγική βάση, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Το δημογραφικό δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις, είπε, συνδέεται και με την εργασία, με τη στέγαση, με την προσέλκυση και διατήρηση νέων ανθρώπων, την ποιότητα ζωής, βλέπε lifestyle, τις υποδομές και συνολικά με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αντιμετώπιση του αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών και την οικονομική προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είπε ο κ. Τοψίδης, αναφερόμενος και στο στόχο της αποστολής του ΟΣΑ. Τόνισε πως στόχος της προσπάθειας αυτής δεν είναι απλώς να καταγράψουμε το πρόβλημα, στόχος είναι να διαμορφώσουμε λύσεις. Η αποστολή του ΟΣΑ θα οδηγήσει στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό. Α, ωραία, αφού θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, μια μελέτη δηλαδή, ένα μπούσουλα που θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, σε επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή τεχνογνωσία, που θυμίζει κάτι με σαν το master plan του Εύρος μετά, κάτι σαν αυτό που προέκυψε από την Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης στο πόρισμα. Όλα αυτά εκπόνηση ολοκληρωμένων περιφερειακών σχεδίων δράσης ήτανε. Αντιμετώπιση δεν είδαμε στην πράξη του προβλήματος. Για να δούμε μήπως με τον ΟΣΑ θα το δούμε τελικά να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με την ανακοίνωση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αποστολή του ΟΣΑ θα οδηγήσει λοιπόν στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό. Θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση και διεθνή τεχνογνωσία. Και επιπλέον ο κ. Τοψίδης ανέφερε πως η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλειών. Η νέα αποστολή του ΟΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποτελεί αναγνώριση της σοβαρής δουλειάς που έχει προηγηθεί και τη βούλησή μας να σχεδιάζουμε πολιτικές με βάση τα δεδομένα και όχι τις υποθέσεις. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας. Δηλαδή, άντε πάλι τοπικοί φορείς, καταθέστε προτάσεις να συμμετέχετε ενεργά για να έχουμε μια επιτυχή έκβαση στην προσπάθεια. Γιατί δεν παίρνουν το master plan του Εύρος μετά? Τόσες σελίδες είναι, τόσα εκατομμύρια προϋπολογισμοί είναι, τόσα σχέδια υπάρχουν, τόσος κόπος, τόσος χρόνος καταναλώθηκε, τόσος τόμος εκδόθηκε, ολόκληρο βιβλίο με το master plan, το περίφημο που θα μας αναπτύξει ολιστικά εδώ στον Εύρο. Α, αυτό όμως αφορά όλη την περιφέρεια, με συγχωρείτε, ναι, γι' αυτό. Εκείνη το λάθος μου. Αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οπότε το master plan αφορά μόνο τον Εύρο. Συνεπώς με τον Εύρο το έχουμε λυμμένο. Όλα αυτά θα γίνουν και θα αφορούν και τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα δηλαδή. Γι' αυτό τώρα από την αρχή. Εντάξει, για τον Εύρο λοιπόν είναι πιο έτοιμη η δουλίτσα. Να το έχουμε υπόψη, να το έχουν υπόψη οι αρμόδιοι. Πάντως, κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο κύριος Τοψίδης ανέδειξε την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης δράσης απέναντι στη δημογραφική πρόκληση, όπως είπε. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, βρισκόμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα που λύνεται άμεσα, όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. Άρα πρέπει να λυθεί άμεσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. Καταλήγοντας στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λέει δεν επιθυμεί να είναι απλώς παρατηρητής των δημογραφικών εξελίξεων. Θέλουμε να είμαστε μέρος της λύσης με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και όλων των τοπικών φορέων. Θέτουμε σήμερα τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο περιφερειακό σχέδιο δράσης. Καλά, θέτουμε τις βάσεις. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε και να διαβάζουμε και τι ακριβώς μας λένε οι λέξεις στις ανακοινώσεις. Σήμερα θέτουμε τις βάσεις για ένα εφαρμόσιμο περιφερειακό σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει την περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό της, να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Θέλω πραγματικά του χρόνου, μετά από 2 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια, να το ξανασυζητήσουμε λίγο, αγαπητοί, αγαπητές. Να θυμηθούμε τις σημερινές βάσεις που τίθενται για το εφαρμόσιμο αυτό περιφερειακό σχέδιο που θα βοηθήσει την περιφέρειά μας να διατηρήσει τον πληθυσμό της και να προσελκύσει νέους ανθρώπους και να διασφαλίσει το βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Τώρα, πρακτικά, οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι και μεθαύριο Παρασκευή με στόχο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων και τη καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, καταλήγει η ανακοίνωση της περιφερειάς μας. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να πει κανείς, μας τα είπαν όλα. Κρύψου, θα μας πει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδώντας. Έτσι κι αλλιώς. Που τα ήξερε όλα. Για να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Και να το μπροστά μου

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Βουνό ή θάλασσα?
10: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.

0: Συναρπαστικά αληθινός.
1: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
2: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Τώρα, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. 36 λεπτά μετά τις 11. Τετάρτη 3 του Ιούνιου. Προχτές Δευτέρα, 1η του μηνός, του Αγίου Πνεύματος, ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις, οι βυζαντινές γιορτές Κάστρου, το Καλέ Παναήρ δηλαδή, στο Διδημότυχο, στην Καστροπολιτεία. Και εκεί θα πάμε τώρα στους Καστροπολίτες, στο Σύλλογο Γνώση και Δράση Καστροπολίτες, για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σαρσάκη. Ο κύριος Σαρσάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σαρσάκη.
10: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Εύρος.
9: Μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών των εκδηλώσεων, λοιπόν, για το Καλέ Παναήρ, είχαμε και μια ξεχωριστή δράση από εσάς. Μια καστρινή πεζοπορία προς το Ηλιοβασίλεμα, όπως την ονομάσατε, η οποία μας λέτε ότι στέφθηκε και με απόλυτη επιτυχία. Πώς αποτιμάτε αυτό, τι ακριβώς έγινε, για να μάθουμε λίγο περισσότερα.
10: Βέβαια, ευχαριστώ πολύ και όλες που το αναδεικνύετε. Ήταν μια ξεχωριστή πεζοπορία. Όσοι συνήθως εδώ και χρόνια κάναμε ένα καστρινό περίπατο, όπως λέμε. Mm-hmm. Αλλά φέτος βάλαμε στο να γίνει μια πεζοπορία, δηλαδή περιμετρικά του Κάστρου, όπου περπατήσαμε ανάμεσα σε πολύ όμορφα σοκάκια. Είδαμε δίπλα τον Ερυθροπόταμο, τα φυσικά σπήλαια του Κάστρου, κάτω από τα τείχη του Κάστρου, που και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά λαξευμένα σπήλαια. Και ας ακολούθησαν, ανεβήκαμε πάνω στο κάστρο για να δούμε και τα μνημεία που υπάρχουν, τις εκκλησίες, τους ναούς. Και στο τέλος καταλήξαμε σε ένα σημείο που έχει πολλά υπόσχαφα σπήλαια για να δούμε το Ηλιοβασίλεμα. Εκεί βέβαια λίγο μας το χάλασε ο καιρός, είχε λίγο συννεφιά, αλλά πάλι έτσι το πορφυρό χρώμα του ουρανού μαζί με τις μελωδίες του

0: Χρήστου Γκρέμου που τελειώσαμε με κάποια τραγούδια μελοποιημένη ποίηση καθηκών λογοτεχνών, δημιούργησε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον και μια έτσι ωραία κατάσταση για να κλείσουν και οι γιορτές του κάστρου.
1: Είχε συμμετοχή, ανέβηκε ο κόσμος στο κάστρο, ναι.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, από ό,τι μέτρησαν πάνω από 100 άτομα, μικροί, μεγάλοι, παιδιά, ναι, και ήταν έτσι πολύ όμορφα.
1: Και μουσική λοιπόν και περίπατος και γνωριμία με τα μνημεία γύρω από το κάστρο και περιήγηση σε αυτό, ήταν μια πλήρης διαδρομή με πολλές εκδηλώσεις παράλληλες.
0: Πολύ ωραία και μας προέκυψε και μια λαξευμένη μουσική σκηνή, καθώς είχαν συνεννοηθεί με τον Χρήστο Γκρέμο, τον καλό μας φίλο που πάντα μας στηρίζει σε όλες τις δράσεις μας, να πούμε κάποια τραγούδια, όπως είπαμε, υλοποιημένη ποίηση. Ήταν έξω από τα υπόσχατα σπήλαια και κάποια στιγμή ξεκίνησε λίγο να ψυχαλίζει. Και αναγκάστηκε να μπει μέσα. Και διακρίνουμε ότι μέσα από τα φυσικά σπήλαια, από τα λαξευτά σπήλαια, βγήκε και καλύτερος ήχος. Οπότε και τα υπόλοιπα τραγούδια τα είπε μέσα από το
1: λαξευμένο
0: σπήλαιο.
1: Φυσικό ηχείο, πολύ ωραίο.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ήταν σαν ένα αρχαίο θέατρο, να το λέμε λαξευτή μουσική σκηνή, που δημιουργεί μια προοπτική, την οποία θα πρέπει λίγο να το ψάξουμε και γιατί όχι να δημιουργήσουμε μικρά θεματικά θεατράκια επάνω στα λαξευμένα σπήλαια του κάστρου.
1: Τι ωραία ιδέα τώρα αυτή.
0: Κάποια στιγμή πρέπει αυτά να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Ήταν μια αποκάλυψη μάλλον της στιγμής, μια έκπληξη που προέκυψε από την ψυχάλα.
0: Από την ψυχάλα, έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Που είστε και το θεάτρο δηλαδή, φανταστείτε πόσο όμορφο θα ήταν να έχουμε κάποιες μουσικές και θεατρικές σκηνές στα λαξευμένα σπήλαια που ο πορόλυφος αυτός βγάζει μια ιδιαίτερη ακουστική.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Θα μπορούσε να το με σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων, γιατί σίγουρα χρειάζονται απαραίτητες άδειες, να οργανωθεί κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια,
1: πολύ
0: εννοείται. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στον τομέα αυτό και κάτι να γίνει επιτέλους επάνω στο κάστρο. Και υπάρχει και συνεργείο που κόβει τα χόρτα, αλλά δυστυχώς φέτος και λόγω βροχής και λόγω ότι άργησαν λίγο με τις διαδικασίες, υπάρχει πολύ αναπτυγμένη βλάστηση σε κάποια σημεία του κάστρου.
1: Ας μείνουμε στο ότι άρχισαν λίγο με τις διαδικασίες, κύριε Σαρσάκη, γιατί όλοι πια με τις δικαιολογίες της βροχής έχουν βρει την εύκολη δικαιολογία από τις αρχές.
0: Αλλά θα πρέπει να
1: πολίτες.
0: Σήμερα με ένα σχολείο που ήμουν πάλι επάνω, προσπάθησα να δείξω τις πύλες του κάστρου. Δεν φαίνονται οι καλλιόπορτες που είναι προς το ποτάμι. Υπάρχει τεράστια πυκνή βλάστηση εκεί πέρα και πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση.
1: Μέσα στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Καλέ Παναήρ είχατε και ως καστροπολίτες και άλλες δράσεις.
0: Όχι, εμείς φέτος είχαμε μόνο αυτήν την πεζοπορία. Είχαμε, δεν κάναμε κάτι άλλο. Η μουσική σκηνή επάνω καλύφθηκε από τους συλλόγους, τους χορευτικούς που έβγαλαν ένα εκπληκτικό πρόγραμμα με πολλές παραλλαγές σε παραδοσιακή μουσική, με όμορφες φορεσιές. Υπήρξαν μουσικές τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα ωραίο τριήμερο. Από Τετάρτη ξεκίνησε βασικά με έκθεση αγιογραφίας και ζωγραφικής που έκανε ο Σύλλογος Υπηρωτών. Ανέβηκε ο κόσμος στο κάστρο, ήταν ωραία, αλλά σαφώς βέβαια μπορούν να υπάρξουν μεγαλύτερες προοπτικές, λίγο προοπτικές εξωστρέφειας θα έλεγα, ώστε να έρχονται και σύλλογοι από άλλες περιοχές, όπως το κάναμε παλιά εμείς 15 με 18 που κάναμε και τοξοβολίες και αγγειοπλαστικές και όλα αυτά. Και ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς συλλόγους εκτός Εύρου.
1: Τώρα είναι πιο πολύ παραγωγή εκδηλώσεων από τους τοπικούς συλλόγους του Δημοτήχου.
0: Ναι, τώρα έμεινε λίγο μια κάποια εσωστρέφεια θα έλεγα, αλλά μακάρι στο μέλλον να υπάρξει μια εξωστρέφεια έτσι ώστε να αποτελέσει λόγω του και τριημέρου έναν τόπο για να έρθει κάποιο σε εκδρομή, ένα σύλλογο, να έρθουν να χορέψουν, να έρθουν να παρουσιάσουν και κάποια έργα τους. Έχει τεράστια προοπτική του Καλέ Πανηγύρι. Το ξεκινήσαμε τότε εμείς το 2015, το ανεβάσαμε στο κάστρο. Έγιναν πολλά πράγματα.
1: Τους γκαϊδατζίδες θυμόμαστε με την πορεία με
0: τις γκαϊδες.
1: Ναι, οι γκαϊδατζίδες
0: ξεκίνησαν πιο μπροστά βάζοντας, βάζοντας την γκάιντα μέσα στο παραδοσιακό όργανο στην πλατεία. Γινόταν έτσι ωραία εκδήλωση. Εμείς βάλαμε το λιθαράκι μας, το ανεβάσαμε πάνω στο κάστρο που ήταν το φυσικό του περιβάλλον. Σίγουρα θα πρέπει να καθίσουμε να το συζητήσουμε και να βγει έτσι κάτι καλύτερο, πιο δυναμικό.
1: Κύριε Σαρσάκη, τώρα επειδή ξέρω ότι εσείς πρωτοστατήσατε ως καστροπολίτες και εσείς προσωπικά στην καμπάνια που έγινε για την επιστροφή του Σεπτήμιου Σεβίρου της Χρυσής Πρωτομής του Αυτοκράτορα στο Διδημότυχο, έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό? Βρήκατε την ευκαιρία να το αναδείξετε εκ νέου με τον περίπατο προχθές?
0: Σε κάθε ευκαιρία και σήμερα που ανεβήκαμε με τα παιδάκια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου και τα παιδάκια κάνουν τον βιντεάκι που λέει πρέπει να επιστρέψει σπίτι το Σεπτήμιο Σεβίρος. Έγιναν και τα ομόφωνα ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, Οριστιάδος και Αλεξανδρούπολης. Υποβλήθηκαν μαζί με τις υπογραφές του Υπουργείου Πολιτισμού και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αναμένουμε.
1: Αναμένουμε. Δεν ξέρουμε τι τύχη της
0: πρωτομής ακόμα. Φανταστείτε τώρα, αναμένουμε το πολιτισμικό μας βιός, το πολιτιστικό μας βιός. Αναμένουμε δηλαδή κάτι δικό μας. Ως κράτος προσπαθούμε να φέρουμε πίσω τα γλυκά του Παρθενώνα. Και πόσα άλλα έχουν πάρει διάφοροι και έχουν
1: και δεν μπορούμε
0: τα
1: μεταξύ μας να
0: και δεν μπορούμε
1: για
0: μεταξύ τη Δημότυχου. Δηλαδή, να υπάρχει ένα αντίγραφο, να μπει το αντίγραφο στην Κομωτινή και να έρθει το πρωτότυπο εδώ πέρα, που στο κάτω-κάτω ο μουσιολόγος το προέβλεψε, γιατί έβαλε μια κοινή προθήκη ώστε να τοποθετηθεί.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό επιχείρημα. Το θυμίζουμε ότι υπάρχει προθήκη, αλλά είναι κοινή. Και περιμένει την πρωτομή.
0: Απλά υπάρχει ένα έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού επί Γερουλάνου που αναφέρει για πενταετή δανεισμό και αντικατάσταση με αντίγραφο στο διδημότικο. Εμείς το θέλουμε να αλλάξει, εφόσον έρθει, το αντίγραφο να πάει στην Κομωτινή.
1: Να γυρίσει στον τόπο του, λοιπόν.
0: Γιατί και η Κομωτινή λένε ότι παραδείγματος χάρη είναι το ένα βασικό έβριμα και τα λοιπά, μα η Κομωτινή έχει την αρχαία Μαρόνια. Δηλαδή αλίμονο αν η Κομωτινή στηρίζεται μόνο σε ένα έβριμα του διδημοτικού, προς το κάτω-κάτω δεν είναι και ένα τυχαίο έβριμα. Δύο υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Του Σεπτιμίου Σεβίρου που βρέθηκε το 1965 στο διδημότικο και του Μάρκου Αυριλίου το 1939 στην Αβάνς της Ελβετίας. Φανταστείτε τι προοπτικές μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ των δύο πόρων και η Αβάνς είναι μια πόλη μικρή σαν το διδημότικο. Αλλά εκεί φτιάξαν θέατρο, άμα το ακολουθήσετε δηλαδή στο Facebook, έχουν ανοιχτό θέατρο, μουσείο κτλ. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια σύνδεση των δύο πόλεων, τη Αβάνς και του διδημοτικού, και γιατί όχι μια σύνδεση με τη Λιβύη, όπως έγραψε και ο τέος βουλευτής ο κύριος Κυπουρός Χρήστος, γιατί ο Σεπτήμιος Σεβίρος κατάγεται από τη Λιβύη. Να δημιουργηθεί ένα τόξο Λιβύη διδημότικο Αβάνς. Με ό,τι πολιτιστικό που μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό.
1: Κατά, ωφέλη είναι πολλαπλά σε σχέση με αυτό που τώρα συμβαίνει με τον Σέβυρο, με την προτομή στην Κομωτινή. Το να έρθει στο διδημότικο θα αλλάξει πολλά, θα ανοίξει νέες προοπτικές.
0: Σίγουρα θα εκτοξεύσει την επισκεψιμότητα του Μουσείου του Βυζαντινού.
1: Η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τώρα με την κυρία Μενδώνη, πού είχατε έρθει σε μια επαφή, μια επικοινωνία για το θέμα.
0: Εγώ τη ρώτησα όταν ήρθε φέτος το καλοκαίρι εδώ και που παρουσίασε το πρόγραμμα για τα 5 εκατομμύρια στο κάστρο που θα γίνουν δουλειές και είπε ότι θα αποφανθεί το ΚΑΣ.
1: Το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο.
0: Ναι, αυτό.
1: Μάλιστα. Σε αναμονή λοιπόν, περιμένουμε. Αυτό μας λέτε τώρα, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
0: Αναμονή. Περιμένουμε για πολλά χρόνια, για πολλά πράγματα, όπως για τα στέγαστρα στην Κλωτινόπολη που τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει συνεργείο εκεί πέρα και εργάζονται.
1: Εργάζονται τώρα, ξεκίνησαν τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι η έκτη δεκαετία που συζητάμε για την Κλωτινόπολη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν αυτά τα στέγαστρα. Για να μπορεί όλα αυτά τα υπέροχα ψηφιδωτά και τα έργα υδραυλικής αρχιτεκτονικής που είναι μοναδικά. Και αυτά να καταστούν επισκέψιμα και κάπως να κινηθεί λίγο η περιοχή μας, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, δημογραφικά σβήνουμε. Θα ανοίξουν θέσεις εργασίας με όλα αυτά τα μνημεία του Δημοτικού και όχι μόνο για το Δημοτικό, αλλά εγώ θεωρώ για όλο τον Βόρειο Εύρο. Αν βάλουμε και τη μικρή το Ξυπάρα που φτιάχνουν τώρα τη λεγόμενη Φούσκα και ό,τι άλλο έχει η περιοχή μας, αυτά είναι το μέλλον μας, θεωρώ, άμεσα.
1: Μεταδίδετε τη γνώση, έχετε έντονη δράση, επιβεβαιώνετε τον τίτλο σας «Γνώση και δράση Καστροπολίτε στο Διδημότυχο». Ενημερώστε μας και για τις επόμενες δράσεις σας. Τι άλλο έρχεται τώρα, τι περιμένουμε.
0: Τώρα θα συνεργαστούμε με τον Σύλλογο Νέων, το Κάλεσμα, που την Κυριακή θα έχουν μια πολύ ωραία δράση επάνω στο δάσος Σίγλας με τα μικρά παιδιά.
1: Το πικνίκ.
0: Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι το ότι όσο θα ασχολούν τα παιδάκια με τις δράσεις, μπορούμε να πάρουμε τους γονείς και να κάνουμε ένα περιμετρικό περίπατο στα παλιά μονοπάτια που χαράχτηκαν τη δεκαετία του 80. Το δάσος της Σίγλας. Μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή μέσα στη σκιά. Κατά τις 11 το πρωί υπολογίζουμε να γίνει αυτό, όσο μαζευτεί ο κόσμος. Μπορούν να έρθουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά κτλ. Και να συμμετέχουν στο όλο event και στην πεζοπορία μέσα στο δάσος της Σίγλας. Σε ένα σημείο όπως περπατάμε περιμετρικά. Υπάρχει ένα ωραίο ύψομα που βλέπουμε, έχω ανεβάσει σχετικά βίντεο που βλέπουμε και τη λίμνη της Σίγλας από κάτω. Συνεχίζουμε και ξανακάνουμε όλο το γύρο και πάμε πάλι στην εφετηρία μας που είναι εκεί πέρα στο μεγάλο χώρο που είναι οι μπασκέτες και τα λοιπά, που θα γίνει η όλη η εκδήλωση.
1: Επιχείρηση Picnic 2026.
0: Δηλαδή να έρθουν και οι γονείς και από άλλες περιοχές, από Οριστιάδα και τα λοιπά, να δουν το δάσος της Σίγλας και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν αυτά τα νέα παιδιά του Δημοτίχου.
1: Ναι, θα μας τα πούνε. Έχουμε προγραμματίσει συνέντευξη, κύριε Σασάκη, για την Κυριακή 10 το πρωί είναι η εκδήλωση. Το λέμε από τώρα, Κυριακή 10 το πρωί, για να προγραμματίζονται οι οικογένειες και μεμονωμένο άτομο, όποιος επιθυμεί να πάει στην επιχείρηση Picnic 2026. Θα μας τα πει ο Σύλλογος Νέων του Δημοτίχου το κάλεσμα στην εκπομπή αύριο αναλυτικότερα. Κύριε Σασάκη, να σας ευχαριστήσω.
0: Χαίρομαι τα παιδιά και να έχουν δύναμη και κουράγιο και υπομονή να συνεχίσουν να κάνουν αυτές τις δράσεις.
1: Να παραμείνουν στον τόπο πρώτα απ' όλα, να συνεχίσουν να παραμένουν
0: ακριβώς
1: εδώ, να τους δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργήσουν και άλλα ακόμα πολλά περισσότερα. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για όσα δημιουργείτε. Σας παρακολουθούμε στενά. Σας ευχαριστούμε για τη γνώση που μεταδίδετε, για τις δράσεις που οργανώνετε καθημερινά, πολύ τακτικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο σας, κύριε Σαρσάκη.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Yeah. Από τους Καστροπολίτες, τον σύλλογο δηλαδή, τον ιστορικό και πολιτιστικό σύλλογο του Δημοτίχου, Καστροπολίτες Γνώση και Δράση, ο κύριος Σαρσάκης ήταν, κυρίες και κύριοι.

Και εμείς για σας υπάρχουμε εδώ και μέχρι τη μία συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. 8 λεπτά πριν τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Αναμένοντας και τον Μπαρμπαμήτρο, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε, μετά τις 12 εδώ, με τα νέα, με τα σχόλια της εβδομάδας, τα δικά του νέα, όπως από τη δική του μεριά μας τα μεταφέρει κάθε Τετάρτη, με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Θα τον έχουμε και σήμερα κοντά μας, σε λίγο. Προς το παρόν, συνεχίζοντας με την ειδησιογραφία της ημέρας, έχουμε νέα από το αστυνομικό δελτίο για ένα περιστατικό χτες στην Κομωτινή, το οποίο το παρακολουθούσαμε και χτες από δημοσιογραφικές πληροφορίες που είχαμε από το γειτονικό μας νομό, αλλά έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας όπως μας το περιγράφει. Ακούστε. Συνελήφθη χθες το βράδυ σε οικισμό της Ροδόπης, λέει η ανακοίνωση, από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ένας ημεδαπός Έλληνας, διότι όπως προέκυψε νωρίτερα, σε περιοχή της Κομωτινής 11 οικονομικών διαφορών προκάλεσε με τη χρήση κυνηγετικού όπλου φθορές σε υποκατάστημα εταιρείας και σε δύο οχήματα αυτής που ήταν σταθμευμένα στο εξωτερικό της χώρο. Ρε τι έκανε, πυροβολούσε, έσπασε τα τζάμια στο κατάστημα και στο αυτοκίνητο με ένα κυνηγετικό όπλο. Μαθαίνουμε ότι είναι κατάστημα courier, ταχυμεταφορών αυτό, στο οποίο επιτέθηκε ο συλληφθής για οικονομικές διαφορές που είχε μαζί τους. Κατασχέθηκε το κυνηγετικό όπλο που κατήχε ο δράστης και 6 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο και ενεργείται προανάκριση από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Τώρα γιατί δεν αναφέρει πυροβολισμούς η ανακοίνωση, αλλά λέει ότι προκάλεσε φθορές με τη χρήση κυνηγετικού όπλου. Το ότι πυροβολούσε ακούγεται πολύ σοβαρότερο από το να προκαλέσει απλά φθορές. Μπορούσε οποιαδήποτε από τα σκάγια, θα μπορούσαν να πιάσουν και οποιονδήποτε άλλο εκτός από τα τζάμια και τα οχήματα. Και ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Βρέθηκαν και οι 6 κάλικες στο σημείο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Συνελήφθη πάντως ο συγκεκριμένος για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αυτή είναι η κατηγορία που τον βαρύνει. Εχθές στην Κομωτινή έγιναν όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, χτες το πρωί και στη Νέα Ορεστιάδα είχαμε περιστατικά. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως από το αστυνομικό δελτίο, αλλά είχαμε σύλληψη επαυτοφόρο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πέρασε και σε όλη την νομική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μετά τη σύλληψή του. Είναι γνωστός με κάποια διαταραχή στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας ο συγκεκριμένος που συνελήφθη, διότι χτες το πρωτοδικείο, στα δικαστήρια της Νέας Ορεστιάδας, έσπασε τζάμια. Πήγε εκεί και έσπαγε τζάμια το πρωί. Πού? Ακριβώς στο χώρο όπου απονέμεται η δικαιοσύνη. Εκεί πήγε να σπάσει τα τζάμια για να του αποδοθεί μετά δικαιοσύνη, να αποδοθεί δικαιοσύνη, να κινηθούν νομικά εναντίον του, όπως προβλέπεται βεβαίως από τις διαδικασίες οι αρχές. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος, έχει έτσι κι αλλιώς προκαλέσει και άλλες φθορές στο πρόσφατο παρελθόν και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι γνωστός στις αστυνομικές αρχές και στην τοπική κοινότητα της Ορεστιάδας. Μιλάμε για το ίδιο άτομο που είχε σπάσει και το παραπλήτηση, το πίσω τζάμι, το αυτοκίνητο της αντιδημάρχου, της κυρίας Μπραϊκούδη, πριν από λίγο καιρό. Και αρχικά δόθηκαν κάποιες πολιτικές διαστάσεις, αλλά καμία σχέση. Από το συγκεκριμένο άτομο είχαν προέλθει και εκείνες οι φθορές τότε. Εχθές προκάλεσε τέτοιες καταστροφές στο πρωτοδικείο στην Ορεστιάδα, στα δικαστήρια. Αυτά από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Από το αστυνομικό δελτίο δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική επίσημη ανακοίνωση ακόμα για τη σύλληψή του. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα. Πάμε στην τιμητική εκδήλωση που οργανώνεται την Τετάρτη σήμερα, δηλαδή το απόγευμα. Ναι, σήμερα το απόγευμα, στις 7. Απλά πρέν από λίγο λάβαμε την ανακοίνωση. Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου θα τιμηθούν οι διατελέσαντες διευθυντές και διευθύντριες των δημοτικών σχολείων του νομού. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου λοιπόν διοργανώνει αυτή την τιμητική εκδήλωση προς αναγνώριση της προσφοράς των διατελεσάντων διευθυντών και διευθυντριών των δημοτικών σχολείων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Σήμερα το απόγευμα στις 7 στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Αλεξανδρούπολης θα γίνει εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της περιοχής. Στόχος της εκδήλωσης είναι η απόδοση τιμής σε εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν τη δημόσια εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής, αναφέρει ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου.

0: Εντάμεταξύ, το πρόγραμμα με τις ανοιχτές ομιλίες από το Τμήμα Ψυχολογίας Δημοτήχου συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, και είναι η τελευταία αυτή ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει, ομιλία προς το κοινό, 8 Ιουνίου, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας, στο Παλιό Δημαρχείο. Θα απευθυνθεί προς το κοινό ο ίδιος ο πρόεδρος του τμήματος, ο κύριος Νίκος Μακρύς, μετά από μια σειρά ανοιχτών ομιλιών που προηγήθηκε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, κάθε μήνα και από μία. Τώρα τον Ιούνιο, 8 Ιουνίου, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, κλείνει αυτός ο κύκλος. Ψυχολογία στην κοινότητα είναι ο τίτλος του κύκλου συνολικά για τις ανοιχτές ομιλίες στο διδημότυχο από το Τμήμα Ψυχολογίας. Και τον κύκλο κλείνει ο πρόεδρος του τμήματος, ο κύριος Μακρύς, τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να σκέπτονται, είναι ο τίτλος της ομιλίας του. Ανοιχτή η εκδήλωση, το κάλεσμα ανοιχτό προς όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την ανοιχτή αυτή ομιλία στο Τμήμα Ψυχολογίας του διδημοτύχου τη Δευτέρα το απόγευμα. Στον χώρο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης παραμένουμε και τώρα μια αναφορά στο ψήφισμα της Συγκλήτου θα την κάνουμε, διότι είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων κάποιες αναφορές στο θέμα για τις επιφυλάξεις, δηλαδή και τις αντιρρήσεις της Συγκλήτου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αυτός είναι ο ορισμός του ΕΚΕΤΑ. Στην Αλεξανδρούπολη άνοιξε, λειτουργεί το παράρτημα. Και η Σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης εκφράζει με ψήφισμά της τις αντιρρήσεις της. Έχει εκδώσει μια αναλυτική ανακοίνωση που περιγράφει για ποιο λόγο αντιτίθεται σε αυτό το γραφείο, στο παράρτημα που άνοιξε στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μάρης πρόσφατα αντιπαρατέθηκε και δημόσια με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου και Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Τοψίδη, αλλά και με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κυρίως όμως με τον κύριο Τοψίδη, γιατί δόθηκε και συνέχεια από τον κύριο Τοψίδη με απαντήσεις μετά από όσα κατήγγειλε ο κύριος Μάρης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η Σύγκλητος τώρα ομόφωνα, για να μην διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματα, θα φτάσουμε στο φινάλε, στην κατάληξη, αιτείται την άμεση αναστολή της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ ως τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αιτείται επίσης τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ΕΚΕΤΑ και Δήμου Αλεξανδρούπολης και Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας με αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού. Εδώ συγκρούνται συμφέροντα. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός σύμφωνα με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης προς αυτό με το ΕΚΕΤΑ που μας έρχεται από Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στην Αλεξανδρούπολη και έχει ίδιο αντικείμενο εργασίας και απορροφά πόρους και προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από την Αλεξανδρούπολη και από την περιφέρεια που θα μπορούσαν να απορροφηθούν από το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους ίδιους λόγους με τον ίδιο σκοπό και με καλύτερο ίσως αποτέλεσμα, όπως διατείνεται το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης όταν θα προέρχεται από τους κόλπους του. Επιδιώκει λοιπόν συνεργασίες ισότιμες, λέει, διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες, με σεβασμό στον πρωταρχικό και εθνικό ρόλο του Πανεπιστημίου μας ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το παρόν ψήφισμα κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνεων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στους υπόλοιπους Δήμους, αλλά και σε εμάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει κοινοποιηθεί. Στο radioevros.gr μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά με όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα η ώρα είναι 12, φίλες και φίλοι. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε στο τελευταίο μέρος, τελευταία ώρα της εκπομπής, με όλα τα υπόλοιπα νέα της ημέρας, όπως θα τα σχολιάσει ο Μπαρμπαμήτρος στη συνέχεια. Σε λίγο.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551 0 26511. Αλεξανδρούπολη.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Και υπό κανονικές συνθήκες τέτοια ώρα με τον Παπαμήτρο, όπως κάθε Τετάρτη μετά τις 12. Αλλά σήμερα μουλάρωσε, λέει η Μαλάμο, και του κάνει νάζια και μας καθυστερεί λιγουλάκι. Ίσως πάει να μας εκδικηθεί για τις τόσες φορές που τυχαία και όχι σκόπιμα τον καθυστερήσαμε κι εμείς να βγει στον αέρα. Έρχεται όμως ο Σονούπο, καφοβόν είναι. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία μαζί του και τον περιμένουμε. Μέχρι τότε να δούμε κάποιες ειδήσεις ακόμα που έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Οφείλουμε να το κάνουμε άλλωστε, γιατί έχουν το ενδιαφέρον τους και την αξία τους, όπως αυτό που οργανώνεται τώρα στην Αλεξανδρούπολη, σήμερα δηλαδή στις 8.30 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, από την ΕΠΟΦΕ, την Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου, για να ενισχυθούν οι ανάγκες του Συλλόγου Γονέων, να ενισχυθεί μάλλον ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος, όχι να ενισχυθούν οι ανάγκες. Να ενισχυθεί ο Σύλλογος για να καλύψει τις ανάγκες του. Είναι ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος για τις αυξημένες και συνεχείς ανάγκες υποστήριξης λοιπόν των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους. Η ΕΠΟΦΕ οργανώνει αυτή τη φιλανθρωπική βραδιά απόψε στις 8.30 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Είναι ένα summer fashion show. Μια επίδειξη μόδας δηλαδή στην ουσία. Κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Εύπλου, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στις 8.30 το βράδυ σήμερα το κάλεσμα από την ΕΠΟΦΕ για να γίνουμε όλοι αρρωγοί και κοινωνοί της δράσης με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να στηρίξουμε τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου Άγιος Βασίλειος για τις αυξημένες και συνεχείς ανάγκες υποστήριξης των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους, αναφέρει και η ανακοίνωση της ΕΠΟΦΕ. Για το σκοπό της δράσης θα συμμετέχει μουσικά η δημοφιλής στη νέα γενιά ερμηνεύτρια, μουσικός παραγωγός και συνθέτης η Αλέξα. Η Αλέξα, δεν ξέρω που τονίζεται. Πάντως είναι η Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου, έχει ονοματεπώνυμο το κορίτσι. Έρχεται απευθείας από το εξωτερικό η καλλιτέχνητα που έχει κερδίσει θεαματικά τη μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια και καθυλώνει με την εκφραστική φωνή της, τη λαμπερή της σκηνική παρουσία που πάντα συνοδεύεται από ανάλογες εξαιρετικές στιλιστικές επιλογές, γι' αυτό και συνδέεται και με το fashion show που θα γίνει. Αντλεί μουσική έμπνευση από την jazz, τη soul disco, την funk, την pop σκηνή. Η καλλιτέχνηδα που πραγματοποιεί επιλεγμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μία επιλογή της είναι να εμφανιστεί στην Αλεξανδρούπολη σήμερα λοιπόν για να ενισχυθεί ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου. Μία οργάνωση, μία διοργάνωση της ΕΠΟΦΕ, της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Η είσοδος βεβαίως για όλους είναι ελεύθερη, αλλά εκεί θα υπάρχει τρόπος να συνδράμουμε στο έργο του Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Εύρου, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και τις θυγατέρες της Πινελόπης του Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνεται αυτή η φιλανθρωπική δράση, αυτό το φιλανθρωπικό Summer Fashion Show στην Αλεξανδρούπολη απόψε. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή ξεκινά και η πρώτη συνάντηση των ελληνικών εδρών της UNESCO στην Αλεξανδρούπολη. Και γι' αυτό νωρίς το πρωί θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές σε κέντρο πολιτισμού και επιστήμης θα μετατραπεί η Αλεξανδρούπολη με την πρώτη αυτή συνάντηση ελληνικών εδρών της UNESCO την Παρασκευή 5 Μαΐου σε ξενοδοχείο της πόλης. Ένα γεγονός κορυφαίας σημασίας, αυτή η πρώτη συνάντηση ελληνικών εδρών UNESCO συγκεντρώνει περισσότερους από 60 προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης με συνδιοργανωτές την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και την έδρα UNESCO του Τμήματος Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας του Πανεπιστημίου μας, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα λάβουν μέρος 18 επιστημονικές έδρες της Ελλάδας, 2 του εξωτερικού από την Ισπανία και την Ιταλία πιο συγκεκριμένα. Σκοπός η ανάδειξη του έργου τους και ο μελλοντικός σχεδιασμός, ενώ ειδικότερα η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των εδρών UNESCO της χώρας, αναδεικνύοντας το ρόλο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας στην προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντα 2030. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, περιγράφοντας τη δράση που θα λάβει χώρα την Παρασκευή το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Νωρίτερα θα δοθεί συνέντευξη τύπου στον χώρο του ξενοδοχείου με τον κύριο Μάρη, τον Πρίτανη, τον καθηγητή το Φώτη Μάρη, την κυρία Ίνκα Νίκ Χανιάν, την κυρία Μέρη Μυρογιάννη και τον κύριο Εμμανουλούδη, διευθυντή της έδρας UNESCO που ανήκει στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκη. Στη συνέντευξη θα συντονίσει δημοσιογράφος κυρία Καραδημήτρη, αναφέρει η ανακοίνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα εδώ που πρέπει να πάμε. Ακούστε.
0: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευρωσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
4: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, άιντε και ο χώρος.
5: Άιντε, άιντε, άιντε.
3: Τι άιντε, άιντε. Τι καθυστέρηση είναι αυτή.
5: Απαιδιά, μπορείς να συνοδεύσεις με τα ζώα.
3: Ένα τέταρτο.
5: Δεν σηκώνονταν, ρε παιδάκια μου.
3: Μολάρωση μαλάμο.
5: Βρήκαμε εκεί τώρα, κόρυβαν τα χόρτα, βρήκε ωραία σλάμα.
3: Τι είναι σλάμα?
5: Είναι τα χόρτα.
3: Τα
5: που...
3: φρέσκοκομμένα, τι.
5: Ναι, ναι,
3: ωραία τροφή για, την... για το ζωντανό.
5: Ναι, ναι,
3: για το
5: ναι,
3: ζώο.
5: Ναι. Σιωκομαρέ, έχουμε εκπομπή. Σιωκομαρέ, τίποτα. Άμα είσαι ζώο.
3: Βρήκες πάλι, Μπαρμπαμήτρο. Δεν λες ότι πήγες να μας εκδικηθείς για τα τόσα χρόνια που σε καθυστερούμε λίγα λεπτάκια τυχαία και όχι,
5: όχι
3: δημό, σκόπιμα.
5: Μαλάμου, εγώ.
3: Μαλάμου φταίει.
5: Οι φτύνες μοιράζονται εις αξίως.
3: Εις αξίως, εις ο τίμος και μόνο στη Μαλάμου.
5: Μόνο στη Μαλάμου.
3: Τι κάνεις, Μπαρμπαμήτρο, πώς είσαι?
5: Καλά, καλά, τρέχουμε. Τρέχουμε πολύ, τρέχουμε πολύ. Ζέστα με έπιασε.
3: Σε έπιασε ζεστασιά, ε.
5: Ζέστα με
3: καλοκαίριασε. Ναι. 3 Ιουνίου σήμερα.
5: Ναι, ναι. Φρεσκοκουμένο το χορτάρι τώρα. Κατάλαβε και στο πάρκο.
3: Πήραν όμως μπρος οι μηχανές.
5: Ναι, ναι, ναι. Και βρήκε η Μαλάμου σλάμα και άιντε, άιντε. Αυτό ήταν. Γι' αυτό σας καθυστέρησα και. Χίλια συγγνώμη, σας ζητώ.
3: Και σας εύχομαι.
5: Συγχωρήστε. Ναι.
3: Συγχωρημένος να είσαι.
5: Ναι, ναι.
3: Ο Μπαρμπαμήτρος, κυρίες και κύριοι, και σήμερα στο Ευρωσκόπιο, όπως κάθε Τετάρτη, κανονικά από τις 12, λίγα λεπτά με καθυστέρηση σήμερα. Μέχρι τη μία όμως εδώ έχουμε τον απαραίτητο χρόνο, Μπαρμπαμήτρο, να μας πεις ό,τι θες. Δικό σου ο χρόνος, κλείς τα κινητά, μην ασχολείσαι τώρα
5: όχι,
3: με μηνύματα.
5: Εσύ,
3: με τα σύμμωση που σου στέλνουν.
5: Δεν ασχολούμαι με μηνύματα.
3: Θα σου λέω εγώ τα μηνύματα που θα σου στέλνουν οι φίλες και οι φίλοι στα social media, στο Facebook τώρα που μεταδιδόμαστε ας πούμε ζωντανά. Μπορείτε να παρεμβαίνετε κυρίες και κύριοι στη ζωντανή μετάδοση στο Facebook για όσα θέλετε να σχολιάσει ο Μπαρμπαμήτρος ή για όσα σχολιάζει να κάνετε και τη δική σας κατάθεση της άποψής σας, να καταθέσετε την γνώμη σας, να υποβάλλετε και το ερώτημά σας ή πιθανόν. Επίσης μπορείτε να στέλνετε SMS αν δεν θέλετε να δημοσιοποιείτε το όνομά σας στα social media στο 6977-549-975.
5: 5
3: γιατί στέλνεις και εσύ και ακούγεται το ήχος του κινητού σου. Λοιπόν, 6-9-77 5-49-9-75, λέω σωστά τον αριθμό, για τα SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, τα μηνύματά σας στον Μπαρμπαμήτρο. Πάμε Μπαρμπαμήτρο. Έρχεται ο κόσμος και δουνειά στον Εύρο, να σου πω. Έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης την Παρασκευή. Έρχεται η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, δεν ξέρω αν θα συναντηθούν.
5: Σου είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι μυρίζονται, εκλογές μυρίζονται.
3: Δεν είναι γι' αυτό, βρε.
5: Ήταν
3: προγραμματισμένο να έρθει να εγκαινιάσει το ΤΕΠ, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών της Αλεξανδρούπολης, που έγινε ανακαίνιση ο Άδωνης. Όπως πάει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και εγκαινιάζει διάφορα τμήματα.
5: Νιάθηκαν για μας, νιάθηκαν.
3: Ναι, νιάθηκαν τώρα. Να, όταν ξεκίνησαν και όλα τις εργασίες ανακαίνησης, είχαν νοιαστεί. Τώρα έρχεται για το αποτέλεσμα.
5: Εντάξει. Τι να πούμε, να μην έρθουν, να δεν έρθουν.
3: Να τον υποδεχτείς.
5: Τι δεν κάνω εγώ.
3: Καλά, οι εργαζόμενοι είναι πάλι στα κάγκελα όμως, γιατί υπό στελέχωση το ότι είναι οι άνθρωποι χωρίς άδεια, χωρίς ρεπό, χρόνια τώρα μαζεμένα.
5: Αυτά τα είπαμε, πάλι θα τα λέμε.
3: Ναι, αλλά πάει ο άνθρωπος να γεννιάσει τον νέο τέπο.
5: Εντάξει, τι δεν είναι η δουλειά μας.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Οι άνθρωποι και τώρα τελευταία μπήκαν στα ανθήγενα κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν νυχθημερών και με γενναιότητα και με κουράγιο και με... Αυτοί κατά τα άλλα... Τέλος πάντων, άντε πάλι δεν θα λέμε τώρα μέσα στην άλλα καλοκαίρι θα λέμε εμείς τέτοια. Πάλι θα λέμε παράπονα, πάλι θα λέμε φτάνει τόσο. Όρο πρέπει να τα λέμε αισιόδοξα.
3: Δεν είναι αισιόδοξο που έρχεται ένα κοτζάμι υπουργό υγεία στον Εύρο.
5: Πώς δεν είναι, Χάρκα.
3: Κοτζάμι υπουργό παιδεία.
5: Χάρκα. Θα πάω να του τσούξω τώρα. Θα πιω και ένα τσιπουράκι στην υγεία του. Πάω μια χαρά.
3: Τώρα δεν ξέρω, εσύ δεν ασχολείσαι με κοινωνικά δίκτυα, social media. Να σου το πω ελληνικά, να το καταλάβει.
5: Μια για πέ.
3: Γιατί παίζει πάρα πολύ τώρα από χτες μια φωτογραφία, ειδικά από σήμερα μάλλον, γιατί την δημοσιοποιεί ο ίδιο ο Άδωνη. Την ίδια. Τη βάζουν και στα κανάλια. Γιατί χαζομάρε, πού σου φάνηκε χαζομάρε.
5: Όλη μέρα τα κανάλια με αυτό ασχολούνται.
3: Πε με στη φωτογραφία είναι.
5: Φωτογραφία είναι Άδωνη μιλάει με το Θεοδωρικάκο. Ανδρουλάκης και τάσης.
3: Είναι στο ίδιο τραπέζι αρχικά, κάτσε, αυτό έχει σημασία.
5: Στο ίδιο τραπέζι. Ανδρουλάκης και τάσης το υπερπέραν. Αυτό ένα άλλο πασοξή.
3: Αυτό ο άλλο ο κύριο, ποιο είναι που κάνει να ασχολείται μαζί του.
5: Ένα πασοξή είναι.
3: Βουλευτή τι είναι. Είναι βουλευτή.
5: Στέλεχο
3: του Πασόκ, μάλιστα.
5: Στέλεχο του Πασόκ είναι και παραδίπλα.
3: Παραδίπλα πε μου τώρα.
5: Ζω με ένα σφίξιμο. Κάνει ζωζό. Ζωή, βρε.
3: Κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρο τη Πλεύση Ελευθερία.
5: Ναι.
3: Πού κοιτάει.
5: Και κάτω και τα και το στόμα της είναι σεκασεκαία κλεισμένο.
3: Ζρωμένο.
5: Όχι, σου λέει τώρα πότε θα πετάξω
3: το ψωμάκι που είναι μπροστά.
5: Το πινιλίκι πότε θα πετάξω πάλι τώρα. Τώρα ξέρω εγώ πιο πολύ γέλασα γιατί προχτέ Ανδρουλάκη έκαμε μήνυση στον
3: Άδωνο Γεωργιάδη.
5: Στον Άδωνος.
3: Αντιπροχτές οι Ζωζόπουλες και εσύ κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη σφάζονταν στα έδρανα της Βουλής.
5: Και έκατσαν στο ίδιο τραπέζι. Ποιος νους
3: το έκανε. Ποιος νους το έκανε αυτό. Για ποιο λόγο.
5: Να σου πω εγώ.
3: Ήταν ο PR του σούπερ μάρκετ, μην πούμε της εταιρείας, της μεγάλης εταιρείας σούπερ μάρκετ. Που έχει αλυσίδα σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί τους κάλεσαν λοιπόν σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια που συμπλήρωσε αυτή η εταιρεία, όλος μαζί στο ίδιο τραπέζι.
5: Μπράβο.
3: Λες και δεν είχε άλλο χώρο σε ολόκληρη τεράστια αίθουσα. Αλλά τους κοιτάνε όλοι, κοιτάνε όλοι. Βλέπετε διακριτικά από εκεί, τους κρυφοκοιτάνε κάποιοι. Γιατί τι θα κάνουν τώρα αυτοί, θα μιλήσουν.
5: Είδαμε και στο ίδιο τραπέζι και τον Τζίπρα και την Καριστιανού και τον Σαμαρά και τον
3: Κασελάκη.
5: Κασελάκη.
3: Σαμαρά, πες μου. Τι λένε τα κανάλια σήμερα με το νέο κόμμα που φαίνεται ότι είναι έτοιμο πια.
5: Έτοιμο, το έχει ετοιμάσει.
3: Πατριωτικό λέει,
5: Πατριωτικό.
3: Και.
5: Τι να σου πω.
3: Δεν θα μου κάνεις ένα σχόλιο, μόνο όταν τα λέω. Θα σου λέω εγώ την είδηση και εσύ θα με λες τι να σου πω.
5: Άκου να δεις τώρα. Είναι νομίζω μέχρι τώρα 246 κόμματα. Αυτά που ξέρω.
3: Τα μέτρησες.
5: Τι. Θα έχουμε μια κομματική βουλή άμα μπουν οι μισοί από αυτούς. Είναι Καριστιανού, Τσίπρας. Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ, Αγιογραφίτες,
3: Φωνή Λογικής,
5: Βιλόπουλος, Φωνή Εντιερήμων.
3: Την ελληνική λύση τώρα, Αγιογραφίτες.
5: Ναι, ελληνική λύση, ναι. Ελληνική λύση.
3: Ναι. Πώς λέγεται.
5: Ελληνική λύση.
3: Αυτό.
5: Τι την πω εγώ τώρα.
3: Α, όχι, έχεις το όνομα και τον κύριο Βελόπουλο. Ελληνική λύση, Κυριάκος Βελόπουλος, όλο μαζί.
5: Για να είπα, Αγιογραφίτες.
3: Ναι.
5: Δεν μπορούσε να γίνει.
3: Όταν βάζουν και το όνομά του στον τίτλο όμως του κόμματος.
5: Μετά είναι κυρία Κατινοπούλου. Μετά είναι
3: Λατινοπούλου, Μπαρμπαμήτρο. Φωνή Λογικής λέγεται.
5: Μετά, λογική. Μετά είναι Κασελάκς. Μετά είναι Νέα Αριστερά.
3: Δημοκράτες είναι... λέγονται μετά... το κόμμα του κυρίου Κασελάκη.
5: Δημοκράτες. Μετά είναι Νέα Αριστερά που θα κατεβεί.
3: Θα κατεβεί.
5: Ναι,
3: δεν θα διαλυθεί εντελώς.
5: Γιατί να διαλυθεί. Αυτά τα τομάρια τώρα. Θα τα τομάρια τώρα.
3: Μην χαρακτηρίζει έτσι.
5: Όχι, τομάρια τα θεωρώ.
3: Είσαι να είσαι ευπρεπής.
5: Δεν είμαι ευπρεπής σε τέτοια πράγματα. Ρήμαξαν το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν τώρα, φεύγουν, ρημάζουν και την αριστερά και πηγαίνουν αλλού τώρα. Όπου τους έρχεται το τρένο, παίρνουν ένα τρένο και παίρνουν. Mm. Καλά, μπορεί το ένα τρένο να πηγαίνει στον κρεμό, εσύ θα το πάρεις.
3: Καλά, αποδεκατίστηκαν όμως. Κοινοβουλική ομάδα πάει τέλος.
5: Και το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ένα, το ΣΥΡΙΖΑ.
5: 1,4 το δηλώνουν.
3: Όλοι θα πάνε στον Τσίπρα τώρα. Νέο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Τσίπρα.
3: Γιατί δεν το είπε νέο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αφού είπε το καινούργιο θα φέρει. Πάλι ίδια θα είναι.
3: Ελλάς.
5: Θα
3: περάσει το όνομα. Έχει ενστάσει, θα περάσει το όνομα.
5: Ας είμαι τώρα με τα όνομα. Ελλάς.
3: Ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη.
5: Ναι. Συμπαράταξη.
3: Συμπαρατίθενται
5: πλέον. Τους δουλεύει όλος, τους έχει όλος το χέρι τους έχει. Σε λέει θα παρτηθείτε και θα έρθετε. Όλοι θα παρτήθηκαν, άρθει, θα παρτιούνται να πιάνουν.
3: Ναι. Αυτός, πάλι...
5: αυτός όμως όταν ευαγγελίζει το καινούριο του νέου, πρώτον αυτός δεν είναι νέος στην πολιτική, έκαμε και πρωθυπουργός, έτσι, έβαγε και τρεις ήττες από το Μητσοτάκη, δεν είσαι νέο. Όταν ξαναπέρσεις τις παλιές, τους συνεργάτες που μέχρι τώρα τις έβριζε στα βιβλία. Πάλι νέοι δεν είναι και αυτοί. Πάλι
3: όλοι
5: είναι
3: έχουν δικαίωμα να αλλάξουν γνώμη και να συμμορφωθούν και να συνεπιστούν. Βλέπε Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Ειδικά θα πω ένα όνομα. Αυτοί όλοι έτσι είναι και οι Άδωνης Γεωργιάδης και Λουβέρδος. Λουβέρδος. Ανδρέας Λουβέρδος δεν ήταν αυτό και υποψήφιο αρχηγό του Πασόκ.
3: Ο άλλος ευρωβουλευτής τώρα. Ο
5: Φαραντούρης. Όλοι είναι τα ίδια
3: τσουβάλια. Τον πήρε το Πασόκ όμως.
5: Στο ίδιο τσουβάλι είναι. Στο ίδιο τσουβάλι.
3: Ο κύριος Κόκαλης που απαιρετήθηκε από το κόμμα του. Έθεσε την απαραίτησή του στον εαυτό του. Και την έκανε αποδεκτή.
5: Για να πάει στο Τζέπρα, καλέ.
3: Έχουμε δηλαδή
5: γελιότητες. Είναι οι γελιότητες. Όλοι μαζί μέσα σε ένα τσουβάλι. Χαΐρ και προκοπή του τσουβάλι.
3: Τι θα ψηφίσουμε, Παρπαμήτρο?
5: Το απόλυτο κενό. Έχει τέτοιο κόμμα.
3: Πόσες επιλογές έχουμε πια?
5: Ποιες είναι αυτές οι επιλογές?
3: Είπες και εσύ 172 πόσες.
5: Κάτσε, δεν τελειώσα.
3: Α, και άλλα έχει.
5: Δεν τελειώσα. Είναι και άλλοι. Είναι και οι Νίκοι, είναι και οι Σπαρτιάτες. Είναι αυτοί που είναι τώρα. Πώς. Είναι, έχουμε. Φαντάζει τώρα να είναι 9 κόμματα μέσα.
3: Λες. Πώς θα μοιραστούν τα ποσοστά πια?
5: Καροστιανό την πήγε τη ζούλα στα Τάρταρα. Κατέβηκε και Βελόπουλος.
3: Την αποδυνάμωση, την πλεύση ελευθερίας.
5: Την λύωσε, στο 4% έμεινε. Και τα δωδεκάρια, τα εντεκάρια.
3: Πώς ταιριάζει τώρα ένα αριστερό κόμμα η πλεύση ελευθερίας να πηγαίνει σε ένα με δεξιές καταβολές κόμμα, όπως φαίνεται να είναι αυτό της κυρίας Καριστιανού?
5: Δεν πηγαίνει, βρε παιδάκι μου.
3: Οι ψηφοφόροι εννοώ.
5: Οι διαμαρτυρόμενοι αυτοί που έλεγαν.
3: Αλλά να είναι ψήφος διαμαρτυρίας πάλι.
5: Τι θα είναι και εσύ, κανείς? Τι θα ήταν? Επειδή τα λέει Λάμπορ Λόμπορ όλη μέρα βρίσκει. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά είναι τωρινή εικόνα.
3: Βούκας. Θα φανεί. Βούκας. Τι θα κάνει? Δήμαρχος Αθηναίων.
5: Και εκείνος θα κάνει κόμμα.
3: Δεν είπε ότι θέλει να συμπαραταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα?
5: Ναι, αλλά είπε ο Αλέξη Τσίπρα, είπε ο Αλέξη Τσίπρας όχι.
3: Τι όχι?
5: Που είπε όχι.
3: Άμα παραιτηθεί από το Πασόκ, για τον αποπέμψουν, τον παραιτήσουν.
5: Εγώ ήθελα να σου πω ένα άλλο πράγμα. Και προκαλώ τον κόσμο να το ψάξει να το βρει. Λέγεται ένας Νιφούδης.
3: Ναι.
5: Ναι. Όχι Νιφούδης στα τα χωριά. Νιφούδες,
3: ναι, όχι οι Νιφούδες με ύψιλον, οι Νιφούδες.
5: Όχι οι Νιφούδες, μην ψάχνονται όλοι για τις Νιφούδες. Είναι ο Νιφούδες. Αυτός ξεκίνησε το Πασόκ.
3: Ναι.
5: Πήγε στο ποτάμι, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου πήγε αλλού μετά, δεν θυμάμαι. Αλλά προσφάτως, ναι, πριν ανακοινώσει την Ιθάκια και τα βιβλία και τα τέτοια Τσίπρακος, τι βρίσιμο τον έριχνε. Τι λόγια τον έγραφε. Τώρα.
3: Καθόλου εντύπωση δεν με κάνει πραγματικά.
5: Όχι,
3: λέω, όταν έχουμε το παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη, όλα τα άλλα,
5: Γεωργιάδη,
3: μα όλα τα άλλα είναι πολύ φτηνά. Φτωχά μπροστά του.
5: Μόνο αυτό.
3: Για την κολοτούμπα τη συγκεκριμένη που λες. Επειδή έβριζε τον κύριο Τσίπρα, εντάξει, να άλλαξε γνώμη, τι έγινε. Μπορεί να γίνει και αντιπρόεδρος του κόμματος του Τσίπρα.
5: Πριν 10 μήνες τον έκαμνε.
3: Νίκος Νιφούδης, τον βλέπω τώρα.
5: Τι δεν έγραφε αυτός άνθρωπος εναντίον του Τσίπρα?
3: Το ποτάμι ήτανε.
5: Μετά πήγε στο ποτάμι, μετά του Πασόκ πήγε στο ποτάμι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά που στα.
3: Τώρα γράφει και λέει στην Ελλάς.
5: Τώρα γράφει και στην Ελλάς και μετά έρχεται κοινωνία και γελάς. Αυτό είναι. Σιγά τώρα. Χαζομάρες.
3: Έγινε γνωστός και αυτός, θα τον έκανες και εσύ διάσημο. Πού τον ξέραμε τον κύριο Νιφούδη, τον έμαθαμε τώρα.
5: Παιδάκι μου, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να βρίσκει σχεδόν χειδέα έναν πρώην πρωθυπουργό, κάθεσαι λες και πριν 10 μήνες, όχι δεν μιλάμε τώρα πριν 40 χρόνια.
3: Παρέμβαση φίλου ακροατή, ναι. Ο Τσίπρας θα γίνει ο Σαμαράς της αριστεράς, λέει. Πως έφυγε ο Σαμαράς τότε από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε κόμμα και βγήκε και μετά βγήκε πρωθυπουργός ως Νέα Δημοκρατία πάλι.
5: Είναι το όπλο της αριστεράς.
3: Έλατε να κάνει καινούριο κόμμα, μετά θα γυρίσει πάλι στον ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει και πρωθυπουργός ως ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καινούριο κόμμα, όταν γίνεται ένα καινούριο κόμμα, λες είναι καινούργιοι.
3: Καινούργιοι.
5: Το λέει το λέξη, το λέει το τέτοιο. Μην με τριλέντη με ένα με τα ελληνικά.
3: Καινούριο κόμμα με υπάρχοντες προϋπάρχοντες πολιτικούς όμως.
5: Εγώ θύτεψα στον Μπαμπινιώτη κοντά και στην Κανέλη. Τη Λιάννα.
3: Το μόνο καινούριο κόμμα είναι τη κυρία Καριστιανού, να το πάρει έτσι ετυμολογικά και πραγματικά. Γιατί δεν είναι πολιτικό και έκανε ένα νέο κόμμα. Όλοι οι υπόλοιποι από κάπου αλλού προέρχονται.
5: Λοιπόν, όταν είναι από τα παλιά, τα πιο παλιά και θα έρθουν και άλλα παλιά, πώς θα λέει καινούριο? Δεν το καταλαβαίνω. Το ζήτημα είναι να μην τραφάμε πάλι κουτόχορτο. Σήμερα άκουγα εγώ τον Αγιογραφίτη.
3: Άντε πάλι, τον κύριο Βελόπουλο από την Ελληνική Λύση.
5: Ναι, άκουγα τον Αγιογραφίτη λοιπόν. Έλεγε κάτι.
3: Χριστογραφίτη, μάλλον, γιατί του Χριστού είπε το λες, δεν είναι τη Αγία Γραφή.
5: Ό,τι είναι, ναι. Τι πουλούσε, δεν. Ποιο. Πήρα. Λοιπόν, έλεγε, θα δώσει κατευθείαν αύξηση κάθε εργαζόμενο ανά την Ελλάδα 500 ευρώ με τη μία. Πράφ!
3: Πράφ, ό,τι καλά.
5: Πράφ. Ναι, θα δώσει 20.000 ευρώ για κάθε παιδί. Πράβο.
3: Από πού είπε, θα πάρει αυτά.
5: Δεν μπορεί να απαντήσει.
3: Κάπου, κάπου πρέπει να τα βρει, να τα κόψει από
5: δεν
3: κάπου.
5: Μπορεί να βρει να απαντήσει από πού. Άρχισε να μοιράζει, να μοιράζει, να μοιράζει. Ναι. Δηλαδή, όπως μοίραζε τις αληφές και τα αγιαγραφές.
3: Ναι, τον έδιωξε τον κορονοϊό όμως.
5: Τον έδιωξε.
3: Τον εξάλειψε από τη ζωή.
5: Τώρα, δηλαδή, αλίμονο και του 5 που έχει τα 6%. Δηλαδή, είναι κρίμα από το Θεό, ρε παιδιά. Κρίμα από το Θεό.
3: Το βλέπω το εξωδικάκι να σου έρχεται.
5: Πασέ. Κολοδηγόμενο θα είναι. Ούτε φοβόμαι.
3: Παρβαμέτρο, το διακοστικό διαλυματάκι μας ήρθε τώρα. Τι να σε κάνω, ήρθε λίγο πιο αργά. Τσακ πέρασε το πρώτο σου μέρος.
5: Δεν λέμε άμα μολαρώσει άνθρωπος.
3: Τι κάνει τώρα, έξω να το δεις το ζωντανό.
5: Τώρα είναι θυμωμένο κάτω στη σκιά κάθεται.
3: Θυμών κιόλα.
5: Δεν βγαίνουν οι παροιμίε στα καλά καθομένα. Σε λέει μολάρωση άλλο.
3: Το λέει και το εννοεί, κυριολεκτικά.
5: Το μολάρι μολάρι, δεν σηκώνονταν από τη σλάμα.
3: Τα κατσολάκια μα. Λοιπόν, Παρβαμήτρο, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε και τι κάνει η Μαλάμα. Πάνε την ποτίσει λίγο νεράκι εκεί πέρα να ξεδιψάσει. Και επιστρέφουμε, φίλε και φίλοι, σε λίγα λεπτά. Συνεχίζουμε με τον Παρβαμήτρο ζωντανά μέχρι τη μία.
6: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520
10: 24533. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα

0: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Οριστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Και τώρα, ο Μπαρμπαμήτρος. Στο Ευροσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
10: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.
11: Έλα Μπαρμπαμήτρο, με εδώ είσαι.
10: Εδώ, εδώ είμαι, αυτό το Γιούρια, Γιούρια. Μόλις το σκέφωμα, το σκέφωμα με ρε παιδάκι μου. Λέω, άρε, να τις πάρουμε τα Γιούρια, Γιούρια, τα γιαούρτια και τα αυτά.
11: Ποιους?
10: Όλοι, τις πολιτικοί.
11: Λοιπόν, στείλε την καλημέρα σου τώρα στο Ραφαήλ.
10: Καλημέρα, Ραφαηλάκο.
11: Λέει, καλημέρα Μπαρμπαμήτρο, καλημέρα Νικόλα. Κράτα τη μαλά μου στη σκιά, άναψε καργάλα. Τι θα πει? Ξέρεις εσύ, συνεννοείστε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο επίσης να πεις.
10: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
11: Στη Φιλιό, στη Νέα Πέραμο.
10: Στη Φιλιό, στη Νέα Πέραμο.
11: Στον Πέτρο.
10: Στον Πέτρο.
11: Δεν ξέρω από πού. Στην κυρία Βιργινία.
10: Στην κυρία Βιργινία.
11: Στην κυρία Μαρία. Α, από

0: Γερμανία η Μαρία μας στέλνει και τα μηνύματά της κάθε φορά. Στον κύριο Σπύρο και στην κυρία Χριστίνα.
1: Α, εις όλους. Πολλά φιλιά, κυρία Χριστίνα, κύριε Σπύρο.
0: Ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν παρακολούθησε χθες, γι' αυτό και, γιατί και αυτό σχολιάζεται πολύ, αν και δεν παίρνει τη διάσταση που περίμενα θα πάρει δημοσιογραφικά. Τι κατήγγειλε στο τέλος της εκπομπής χθες το βράδυ ο Λάκης Λαζόπουλος, το τσαντήρι του. Δεν ξέρω, το παρακολούθησε καθόλου. Έγινε καθόλου θέμα στα κανάλια σήμερα?
1: Δεν ξέρω.
0: Α, δεν ξέρω, το είδες.
1: Με τη μαλά μου, κατά ίνωμα.
0: Έκανε μια προσωπική αποκάλυψη για τον τρόπο που το παγιδέψαν το κινητό με το Predator. Το ξέρεις το θέμα καθόλου? Ακούστηκαν σοβαρότατα πράγματα. Σοβαρότατα πράγματα.
1: Τώρα αυτά πρέπει να
0: παρέμβει εισαγγελέας για αυτά που είπε. Είναι άλλο. Σε άλλη διάσταση το πήγε ο Λαζόπουλος.
1: Παρενέβη εισαγγελέας για τα τέμπη. Παρενέβη εισαγγελέας για το ΠΚΠΕ. Παρενέβη ένα μένει αλόβητος. Τώρα εδώ νομίζει να μην είναι αλόβητο. Να βγήκε και αυτό ο Ντίλιαν Σμίλια, πώ το λένε, που τα προμηθεύει. Αυτά λέμε εμεί μόνο στο κράτο. Τα δίνουμε, δεν ασχολούμαστε. Λοιπόν, τέλο πάντων, παρακολουθούσαν επιχειρηματίε, παρακολουθούσαν πολιτικού αρχηγού, παρακολουθούσαν στρατιωτικού, παρακολουθούσαν καλλιτέχνε. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πού στη μάνα μα να πάμε. Τι γίνεται εδώ?
0: Πάντω μιλάει για.
1: Ατιμώρητοι όλοι.
0: Για να σου μεταφέρω και τι εμπεριλείψει, τις ημέρες που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με COVID βαριά, τότε που προσβλήθηκε από COVID ο Λάκης Λαζόπουλος, τότε του πέρασαν το Predator στο κινητό με ένα μήνυμα που του στείλανε για καλή υγεία από άγνωστο νούμερο που δεν ήξερε, γιατί κανείς δεν ήξερε ότι νοσηλευόταν και απόρρισε, και το πάτησε το μήνυμα και μπήκε το Predator. Τώρα λέει ποιος ιδιώτης ήθελε να μάθει για την υγεία μου και ήθελε να με παρακολουθεί όσο εγώ είμαι στο νοσοκομείο. Και γιατί οι ιδιώτες ενδιαφέρονται όταν θα ζήσω ή θα πεθάνω?
1: Καλή, ποιος ιδιώτης, χαζομάρες λέτε?
0: Πώς, ιδιώτες, δεν το χρησιμοποίησαν αυτό? Καλή, εμπλέκεται κανένας κρατικός μηχανισμός?
1: Η ΕΕΠ είναι ιδιωτική εταιρεία.
0: Πού εσύ έχεις καμιά απόδειξη ότι η ΕΕΠ τα αγόρασε αυτό το Predator?
1: Γιατί? Σάμπας να τα βρουν, άστα.
0: Γιατί οι ιδιώτες συνεχίζουν να παρακολουθούν το Predator και να.
1: Καλά, κοίταξε να σου πω για το Predator και το Compredator.
0: Η Predator τέλος πάντων.
1: Η Predator, πέτα των κάτων. Λοιπόν, εγώ ας πούμε το κινητό που δεν το μαθαίνω και πολύ καλά, δεν τα ξέρω αυτά τα διβολικά σας, τα συστήματα λέω ας πούμε, ρε παιδί μου, α, τι καλά τώρα να είχα κάτι αντζούγες, α, πορτ, βγαίνει μια διαφήμιση με αντζούγες σε λίγο. Πού με ακούει?
0: Αφού είπαμε ακούνε, υπάρχουν βαρμπαμήτρομοι τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή και αν κάνει πια τρελή δουλειά.
1: Εγώ...
0: Σε ακούει από το κινητό σου, έχεις τις κάμερές σου, έχεις τα μικρόφωνά σου, έχεις τα ηχεία σου.
1: Και ακούει, τι λέω εγώ.
0: Δεν κάθεται κανένας άνθρωπος, μην είσαι νομοσιολόγος κι εσύ.
1: Τι?
0: Υπάρχουν προγράμματα, εφαρμογές, υπάρχουν τα μποτάκια τα λεγόμενα, είναι ρομποτάκια αυτά, δεν είναι άνθρωποι, που καταγράφουν αυτά που τους ενδιαφέρουν και έχουν στη λίστα τους ως λέξεις κλειδιά για διαφημίσεις που θέλουν να σου προβάλλουν, γιατί στην ουσία όλο είναι για το κέρδος, για τη διαφήμιση.
1: Κάθομαι με την παρέα μου και λέω: ναι. Τώρα λέω με αυτό το τσιπουρό. Πάει έναν αντζούγε, λέω. Όχι,
0: ορίστε, αντζούγε διαφήμιση.
1: Καβορμάδε και τέτοια. Τραφ, μια διαφήμιση με αντζούγε.
0: Πάνε στο σούπερ μάρκετ και περπάτα στα ράφια. Σου έρχονται διαφημίσει στο κινητό από προϊόντα που μόλι πριν από λίγο συνάντησε στο ράφι.
1: Άρα μα βλέπουν κιόλα.
0: Υπάρχουν τα QR, υπάρχουν διάφορα τα οποία.
1: Αφθιά μου, θα τρομάξω.
0: Γιατί τρομάζει, δεν είναι τόσο
1: τρομακτικό.
0: Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά από την άλλη είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε εδώ και χρόνια.
1: Αν χαζήταν η Διάννη που συνεννόταν με τη σκαπνή.
0: Λες να γυρίσουμε εκεί.
1: Οι άλλοι που έστειλαν τα περιστέρια.
0: Αυτό που γίνεται όμως με τη στοχευμένη παρακολούθηση δεν έχει καμία σχέση με τη διαφημιστική παρακολούθηση. Μιλάμε για το Predator.
1: Παλαφραίνω βρε το θέμα.
0: Το καλά
1: ρε,
0: το κάνεις.
1: Αφού να... σου είπα εγώ τη γνώμη μου την είπα. Μπήκε εισαγγελέα στα Τέμπη, μπήκε εισαγγελέα στον ΟΠΚΕ, μπήκε στα... θα βρουν άκρη νομής. Έτσι είναι αυτά. Αυτές οι δικτυώσεις των πολιτικών, όλων των βαριών επιχειρηματιών και όλων αυτών των ανθρώπων, πολύ μυαλό, πολύ μυαλό, πολύ κακό πράγμα, αλόβητε να βγουν πάλι. Στεναχωριέσαι εσύ τώρα. Θα βρεις τον Predator και
0: τον πώς το
1: και...
0: αποδέχονται δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι αποδείχθηκε και τέλος πάντων. Υπάρχουν ενδείξεις που τους παρακολουθούσαν. Πώς το αποδέχονται?
1: Τι να κάνω?
0: Ελαφρά την καρδία.
1: Φωνάζει Ανδρουλάκης. Φώναξε κανένα στρατιωτικό που τον παρακολουθούσαν? Ναι. Κανένα.
0: Υπουργοί.
1: Φώνασαν υπουργοί που του παρακολουθούσαν.
0: Κοίτα, αυτό το Λαζόπουλο τώρα δεν ξέρω τι διάσταση θα πάρει. Γιατί λέει ότι επειδή υπήρχε μια ευαίσθητη στιγμή, σε προσωπική του στιγμή, στο νοσοκομείο, λέει από ποιον ειδοποιήθηκαν, από τον γιατρό μου, δεν πιστεύω για να μου βάλουν το Predator. Από την ΕΕΠ, πιο πιθανό μου φαίνεται να ειδοποιήθηκαν. Αλλά το ερώτημά μου είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ λέει εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω, ήθελαν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν ή μήπως περίμεναν κάτι άλλο?
1: Μπορεί να ήταν κανένα γραφείο τηλετών και
0: ναι,
1: περίμενε.
0: Αυτό, ναι, έβρε Predator. 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθει στο βιβλίο μου, λέει που γράφω. Και αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το λέει Το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου. Έγινε θέμα εκεί, στο χώρο του εμβολιασμού του Λαζόπουλου. Τέλος πάντων, είναι θέματα που τα
1: συζητάνε σήμερα. Είναι τρελασιά, μια τρελασιά, ναι, ναι, ναι, ναι. Και όσο έρχονται εκλογές, τυρλαίνομαστε παραπάν, τέρλα δεν μας πιάνει. Και πρέπει να ανοίξουμε εμείς τα γκαβά μας, ναι. Να μην είμαστε με παροπίδες κομματικές, πολιτικές και τέτοια. Να κοιτάμε το καλό μας, να κοιτάμε τα σωστά και τα δίκαια, να ψηφίσουμε προκομμένους ανθρώπους. Αυτό είναι.
0: Πάμε τοπικά δικά μας. Έχεις εικόνα, έχεις πληροφορίες, έχεις αποκλειστικές ειδήσεις για τους υποψήφιους βουλευτές στα κόμματά μας εδώ.
1: Τέντωση μαλάμα το πρωί, τέντωση και σε μια χαρά να πάμε.
0: Πάμε, ρε παιδάκι μου, τώρα στο κυβερνών κόμμα να δούμε ποιους θα έχουμε υποψήφιους βουλευτές. Δεν ξέρεις τίποτα.
1: Όχι, πού να ξέρω. Ακούγονται πολύ. Και γυναίκες και άντρες.
0: Καταρχάς, οι υπάρχοντες.
1: Οι υπάρχοντες είναι αυτοδικαίως.
0: Αυτοδικαίως. Άρα, πάρουμε με αλφαβητική, όχι με αλφαβητική, με σειρά ψηφοεκλογής. Δερμετζόπουλος και Λέτσης Δημοσχάκης, σίγουρα. Πάμε άλλοι.
1: Για, κοίταξε, αυτοί είναι, θα πρωτοστατήσουν γιατί βοήθησαν πάρα πολύ τον τόπο. Αυτό να το αναγνωρίσουν.
0: Εφόσον είχαν τη δυνατότητα, καθώς είχαν και το αξίωμα και τη θέση, το κάνανε.
1: Του βοήθησαν πάρα πολύ τον τρόπο τον τόπο, τον άλλαξαν, άρδιν, ο τόπος μας έγινε, ο νομός μας, τον έτρεξαν, αυτοί οι βουλευτές τον έτρεξαν πάρα πολύ. Δηλαδή μην το συζητάτε. Μην το συζητάμε, οι άνθρωποι κατακουράστηκαν να βοηθήσουν τον Εύρο. Εντάξει, είτε με τα τρένα, είτε με τις δρόμοι, είτε με τις γκούβες, είτε με τα αυτά. Άσε τώρα, είτε με τις δουλειές, είτε με τις αναδουλειές. Άσε, πάρα κάτω.
0: Δεν έχεις εικόνα για ονόματα. Έχω σε να ρωτάμε τι ακούσες εσύ, δεν ξέρω.
1: Εγώ ακούω και κάτι γυναίκες.
0: Ναι, ποιες? Την κυρία Κουλιά μας, για παράδειγμα. Την κυρία Μπαχαρίδος, για παράδειγμα.
1: Ακούω την περιφερειάρχη. Και την κυρία Σόκου, ακούω και
0: η κυρία Σόκου είναι σίγουρη. Αυτό πια έχει. Έχει και μια πιο ενεργή παρουσία τελευταία τοπικά η κυρία Σόκου. Ωραία. Με επισκέψεις και παρεμβάσεις.
1: Οπότε... Άμα είναι όποιος καινούργιος βγει και κάνει τα ίδια που δεν δασκεύεται εδώ να φτιάξει τον Εύρο κόσμημα.
0: Κοίτα, έτσι και γιατί... ο Εύρος θα γίνει κόσμημα πια, να ξέρεις. Έχουμε το ολιστικό πρόγραμμα του Εύρος μετά. Έχουμε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης, περιλαμβάνεται. Έχουμε τώρα τον ΟΟΣΑ που είναι εδώ από χτες και μέχρι την Παρασκευή. Ο Περιφερειάρχης μας έστειλε ένα μήνυμα, μια ανακοίνωση ότι αλλάζει το σύμπαν πια στην περιφερειά μας. Μπαίνουν οι βάσεις από αυτές τις μέρες που είναι εδώ ο ΟΣΑ και συνεδριάζουν στην Αλεξανδρούπολη για να.
1: Ο ΟΣΑ. Α, νόμιζα ο Σάκης, έστειλαν και το Ρουβά, μπα.
0: Ίσως θα είχαν περισσότερες ελπίδες να αλλάξει. Είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Μπαρπαμήτρου μου.
1: Είμαι ήσυχος.
0: Βασίζουμε τώρα τις ελπίδες μας σε αυτό, να ξέρεις.
1: Αγωνιώ, περιμένω αυτή τη γλέστρα να μας έρθει, να τελειώνουμε.
0: Τώρα είναι εδώ για να καταγράψει τις πραγματικές μας ανάγκες, τις προτεραιότητες μας και να καταρτήσει ένα σχέδιο.
1: Το σχέδιο, εγώ ξέρεις πώς το καταλαβαίνω, κύριε. Να το σκεφτούν όλοι. Ξέρεις πώς τη τελωνία έχουμε.
0: Δύο. Δύο εννοώ για Τουρκία, κάτσε, ναι. Πόσα λες εσύ.
1: Πώς, γιατί για το Ρουμένιο δεν είναι.
0: Δεν είναι τελωνία και ένα πλέον, είναι περάσματα ανοιχτά περάσματα γιατί είμαστε Ευρώπη.
1: Περάσματα είναι. Πόσα περάσματα γίνονται από εκεί, φορτηγά και αυτοκίνητα ανθρώπων.
0: Δεν
1: και το άλλο το μικρό τελωνίο κατά τον Κυπρίνο που είναι.
0: Η Βαϊλόβγρα.
1: Αυτός ο δρόμος δεν πρέπει να φτιαχτεί να μην κινδυνεύουν και σκοτώνονται άνθρωποι. Να πάρουν μια γενναία απόφαση όλοι είναι μαζί και να τον κάνουν διπλή κατεύθυνση με μπάρα στη μέση. Να μην σκοτώνομαστε. Άσε το καλό σας. Δεν έχουμε τελωνία εκεί. Τα τελωνία τα φτιάξαν που γινόμαστε ξυφτύλα παγκοσμίως. Δυο τελωνία, δυο περίπτερα στα τελωνία και πιθαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν δουλειά και πιθαίνουν και οι άνθρωποι να περιμένουν. Άσε με τώρα. Και περιμένεις εσύ τώρα με την γλιστερή ανάπτυξη να φτιάξουν πάλι τα καλύτερα καλά.
0: Όχι, εγώ λέω αφού έχουν έτοιμο σχέδιο, γιατί ξανακάνουν συνεδριάσεις και ξαναψάχνουν να κάνουν άλλο σχέδιο.
1: Πληρώνονται, κύριε μου.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Μην ευρεάζει, θα τα πω όλα που τα ξέρω.
0: Δεν το ξέρει.
1: Πληρώνονται αυτοί οι επιτροπές. Τζάμπα τα κάμουν. Σε χάηκαν σε έναν τον Ιβρύ.
0: Όχι, αλλά έχουμε δήλωση το ψίδι.
1: Πάλι στα ταβάνια.
0: Θα σου... μια φράση είναι, θα σου πω γιατί θέλω πραγματικά να μου πεις τη γνώμη σου. Λέει ότι σήμερα, με αυτή τη σύσκεψη που γίνεται συνεδρίαση, από χτες ξεκίνησε μέχρι την Παρασκευή, είναι εδώ ο Σάγκ για να συνεδρία. Σήμερα θέτουμε τις βάσεις.
1: Πάλι τις άλλες βάσεις.
0: Άκουσέ με, για ένα εφαρμόσιμο περιφερειακό σχέδιο δράσης.
1: Άρα αυτή τρία χρόνια που μιλάνε για την γλιστερή.
0: Το οποίο θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τον πληθυσμό της περιφέρειας.
1: Πώς.
0: Να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους.
1: Πώς.
0: Και να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.
1: Ωραία. Πώς. Θα με εξηγήσουν πώς. Θα με εξηγήσουν πώς.
0: Θα το μάθουμε στο τέλος της σύσκεψης.
1: Να κάνουν αφορολόγητες περιοχές, να έρχονται τα εργοστάσια εδώ για 10 χρόνια χωρίς φόρο, ένα πολύ μηδαμινό φόρο, να κάνουν και άλλες πανεπιστημιακές σχολές παντού, από το Σουφλί και πάνω-πάν. Το Σουφλί και παραπάνω.
0: Κάτσε να γίνει κτίνη ιατρική, ακόμα δεν έχουμε ΦΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μας είπε ο κ. Στασούλας θα είναι θέμα ημερών, ναι, πέρασε μήνας
1: πια. Άκουσε με, τόσο απλά τα πράγματα είναι. Θα κάνετε 4, 5, 6 σχολές ακόμα εδώ, από το σουφλί και πάνω, σουφλί δημότικο και άλλοι, οριστιάδα και άλλες. Θα κάνουν αφορολόγητα μέρη να μπουν επιχειρήσεις, να φέρουν, να έρθουν πίσω ελληνικές επιχειρήσεις, να πιαστούν οι εργάτες, να πιαστούν αυτά, και έτσι θα έρθουν οι άνθρωποι, θα παντρεύονται, θα γεννούν, θα μεγαλώνουν τα πράγματα. Τώρα με τη γλιστρή ανάπτυξη, εγώ θυμάμαι τον Μπένο, 4 χρόνια είναι αυτά.
0: Όχι, το 23 κάει και
1: τρία χρόνια. Ναι. Ξεκίνησε αυτή η γλιστρή ανάπτυξη, τίποτα. Ξανά τις βάζεις βάζουν. Πήρε, όχι, καλά είναι αυτά τα λόγια που με είπες, αλλά δεν εξηγούν πώς.
0: Θα μας τα πούνε όταν τελειώσει αύριο.
1: Ανάπτυξη.
0: Την Παρασκευή τελειώνει η συσκέψη.
1: Αφήσέ με να ολοκληρώνω το σκοτάδι.
0: Μα βιάζεσαι να τα μάθεις τώρα όλα.
1: Φύγω. Όχι, εγώ προτείνω. Τώρα αυτοί μας ακούν. Λοιπόν, μας ακούει το Predator. Και το τηλέφωνο δεν θα μας ακούν αυτοί. Άκουρα δεις. Πώς θα κάνουμε την ανάπτυξη. Πώς θα τραβήξουμε καινούριο κόσμο. Θα μας λένε και πώς. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη. Θα μας πούν τον πώς. Πώς θα γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε τώρα τελευταίοι των τελευταίων. Καμάρωναμε που είμαστε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή χώρα. Καμάρωναμε. Παλιά. Τώρα είμαστε τελευταίοι των τελευταίων. Ούτε εδώ τα παντελόνια μας να δέσουμε, ξέρουμε πια.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Τα στατιστικά στοιχεία και οι μελέτες και τα δημοσιεύματα από τον τοπικό, από τον, όχι τον τύπο, τον πανελλαδικό, τον φιλοκυβερνητικό περισσότερο όμως, είναι τελείως άλλη εικόνα που μας δίνουν.
1: Είμαστε πλούσιοι,
0: είμαστε σε πλήρη τροχιά ανάπτυξης.
1: Είμαστε σε τροχιά ανάπτυξης.
0: Ναι, γιατί εσύ λες το αντίθετο.
1: Με έβαλαν και σημαίνα σε ένα τροχούλ και με κουντουλάν. Τέτοια τροχιά. Κουντουλήθηκαν, τρελάθηκαν τα μυαλά μου. Χαζόθηκαν. Να έχουμε ανάπτυξη. Γι' αυτό σου είπα για τις βουλευτές. Είναι βολευτές. Τελείωσε.
0: Ο κύριος Τσίπρας με την Ελλάς λες να καταρτήσει ψηφοδέλτιο και στον Εύρο έτσι δυνατό. Έχεις εικόνα για τα πρόσωπα που μπορεί να το στηρίξουν στον νομό.
1: Εσύ σκέμι πένς. Να γίνω τόσο κακός άνθρωπος να μιλάω. Νεουίτη ρε. Πού θα πάνε αυτοί οι σύνδεσες.
0: Θέλω ονόματα και διευθύνσεις.
1: Δεν θα πω. Θα σου πω. Παλαιολόγου 2.
0: Κύριο Δέδογλου. Έχουμε Σπύρος Δέδογλου από το τυχερό. Είναι
1: ωραία, σύπα. Παλαιολόγου 2.
0: Μπέρδου επίσης. Παλαιολόγο ποιος.
1: Δεν με είπες διευθύνσεις.
0: Α, διευθύνσεις. Γιατί μόνο για δύο άτομα ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα για τον
1: Εύρο. Καλά δεν θα πούν. Αυτή είναι τα νέα. Αυτή είναι η νέη.
0: Αυτή είναι η παλιή. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι πασίγνωστη ότι ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για τους υπόλοιπους που θα μπουν στην Ελλάς δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι προτίθενται. Α, είναι και ο κ. Μαλτέζος, με συγχωρείς. Ναι, και ο πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, όχι, είναι προερχόμενη ξεκάθαρα.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό
1: ευαγγελίζει ότι. Ο Αρχάγγελος ευαγγελίζει ότι θέλουμε του νέου.
0: Για το...
1: Του νέου, δηλαδή, πώς θα είναι δηλαδή τώρα. Εγώ θέλω ένα νέο σπίτι. Και γκρεμάω τη γιαγιά μου το σπίτι που είναι με κερπίτσια. Γιονό κερπίτσια. Πυρότοβλα. Όχι, πώς τα λένε αυτά. Λασπότοβλα.
0: Κερπίτσια.
1: Κερπίτσια. Θέλω να κάνω καινούργιο σπίτι. Και λέω, θα το κάνω ένα κατακένουργιο σπίτι. Και για να κάνω, γιατί αρέσκομαι, πρόσεξε με, αρέσκομαι να έχω καινούργιο σπίτι.
0: Κανονικά αρέζεις, αλλά τέλος πάντων.
1: Αρέσκομαι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, θα λέμε και τις αθηναϊκούρες μας, γιατί. Θα πάρω τα κερπίτσια από την αποθήκη της γιαγιάς που την κρέμισα πέρυσι και θα φτιάξω το οικοδόμημα. Αυτό είναι το κυρίου Ελλάς.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει ένα ωραιότατο νέο οικοδόμημα. Το βάψεις διαφορετικά, να βάλεις και νέα κουφώματα, να κάνεις μια καλή μόνωση.
1: Ναι, αλλά το κερπίτσι θα παραμένει κερπίτσι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο συνειρημικά σιμιλάω.
0: Εντάξει, υπάρχει.
1: Το κερπίτσι δεν θα το πας μόνο στο υλικό. Αγαθό. Θα το πας και στο κερπίτσι που λέμε.
0: Μεταφορικά το λες.
1: Μεταφορικά.
0: Τι μεταφέρει αυτό το κερπίτσι.
1: Το κερπίτσι αυτό μεταφέρει άχυρο σλάμα και λάσπη.
0: Ωραία, η ελπίδα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη η Μαρία Καριστιανού, όπως είναι το πλήρες όνομα του κόμματος, θα έχει ψηφοδέλτιο στον Εύρο, έτσι έχει
1: πρόσωπα. Αυτό να σου πω εγώ την πρόβληψή μου, γιατί είμαι και λίγο παΐσιο, μιλάνε με ένα φταί που το ξέρω, προβλέπω. Θα μόλις μπουν στη μάχη, θα χτυπηθεί πολύ και θα καταρρεύσει σιγά σιγά.
0: Λες, ναι, δεν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές.
1: Θα φτάσει, αλλά θα καταρρεύσει. Δηλαδή εγώ... δεν είναι εγώ, την ακούω, τη βλέπω, δεν είναι.
0: Περιμένουμε ένα αγωνίο στο κόμμα Σαμαρά τώρα όλοι. Σήμερα λέει πια είναι έτοιμος, πανέτοιμος.
1: Πάλι 80 χρονοί έμπαινε στα μάτια.
0: Εδώ δεν έχει στελέχη.
1: Πώς έχει μέσα στην
0: Άγια Γεροντόπουλος.
1: Πώς, και αυτό, καινούργιος τέλεχος.
0: Τι θα φέρει, καινούργιος θα φέρει ο Σαμαράς, στους παλιούς συνεργάτες και φίλους.
1: Δεύτερη σύνταξη θα πάρει Γεροντόπουλος λόγω ηλικίας παραπανήσεως. Σαμαράς τι θα πάρει. Τι βλέπεις είναι αυτές. Θέλει να κάνει κακό εκδικητικά στο σώμα του Μητσοτάκη.
0: Όχι, θέλει να σώσει την Ελλάδα με τις νέες ιδέες του. Γιατί το λες αυτό, τις πατριωτικές του ιδέες.
1: Καταρχήν δεν θα μπορέσει να μπει στη Βουλή. Α, και να μπει θα πάρει ένα 30%. Άρα τι θα κάνει. Άρα δηλαδή,
0: θα κάνει συγκυβέρνηση. Θα βοηθήσει είναι, το πρώτο κόμμα.
1: Αυτό τώρα. Αυτός έχει μια μανία με την οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι πολύ εκδικητικός τύπος. Σου λέει, μια φορά τον έριξα τον μπαμπά, δεν θα ρίξω και το γιο. Αυτό είναι. Τέτοια παιχνίδια παίζουν. Άμα ήθελε να σώσει την Ελλάδα και να μην κάνει βλακίες Μητσοτάκη, θα πήγαινε σαν πρώην πρωθυπουργός στο γραφείο του να το συμβουλέψει όμορφα, ωραία, όπως και ο Καραμαλής.
0: Αφού διαγράφει και από το κόμμα πια, δεν έχουν καμία επαφή και σχέση. Τι να πάει.
1: Δεν με ακούς όμως, όταν δεν με ακούς πολύ με τσατίζεις.
0: Τσατίζεις.
1: Σε λέω, άμα ενδιαφέρον για το καλό της χώρας, πηγαίνεις σε έναν άνθρωπο και του δείχνεις το ενδιαφέρον σου. Για την παράταξή σου μου θα είναι. Για το άτομο σου θα είναι. Γιατί θα είναι. Όταν βγαίνει ανοιχτά και καρλαντιέσαι. Γιατί να τα πει ανοιχτά. Πανιπέτα. Πρώην αρχηγό του κόμματο, πρώην πρωθυπουργό του ίδιου κόμματο. Άσε που το έριξε μια φορά. Κατάλαβε. Αυτό τότε το Μητσοτάκη Σαμαρικό είναι. Μητσοτάκη είχε ρίξει μια άλλη κυβέρνηση ο μπαμπά. Κατάλαβε. Αυτό ο Σαμαρά έριξε τον μπαμπά του Μητσοτάκη. Τώρα θέλει να ρίξει το γιο του Μητσοτάκη. Χαζομάρε. Χαζομάρε γίνονται. Εδώ τώρα σκοτώνονται ποιο κόμμα θα μπει στη Βουλή, ποιο δεν θα μπει, ποιο είναι αριστερό, ποιο είναι πασοκικό, ποιο είναι σοσιαλιστικό, ποιο είναι δεξιό, ποιο δεξιό, καρά δεξιό. Δεν κοιτάνε ότι η εποχή τους ξυπερνάει αυτούς. Τα προβλήματα είναι δυσθεώρητα. Άλλη λέξη.
0: Σήμερα δηλαδή, Παρπαμίτρο, δεν σε φτάνουμε με τίποτα.
1: Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν το καλό της χώρας και όχι το καλό του παππού τους που κάθεται στην καρέκλα. Με βρίζουν.
0: Όχι, όχι, πέθανε ένας γνωστός ηθοποιός σε ηλικία 94 ετών βεβαίως, πλήρης ημερών θα λέγαμε, λένε. Αλλά είναι ο Άγγελος Αντωνόπουλος, έτσι, μια μεγάλη πορεία στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου.
1: Αλαφρύ να είναι το χώμα του.
0: Ναι, μόλις τώρα έγινε γνωστό. Λοιπόν, Παρπαμήτρο, να σε ευχαριστήσουμε και σήμερα.
1: Άντε, και εγώ, άντια, σήμερα τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Εντάξει, να ήσουν όμως κύμαρος, κύμαρος.
1: Τώρα που την ίδια στο διάλειμμα ξαπλωρημένη είναι πάλι. Καλή έσκαση.
0: Πού να αρχίσουν και καλές οι ζέστες, οι καύσονες.
1: Θα την αφήσω εδώ στο άλλο.
0: Άστε, τη φροντίσουμε εμείς εδώ.
1: Δεν μπορώ εγώ. Κουράστηκα με αυτά τα μουλάρια.
0: Την άλλη Τετάρτη εδώ.
1: Θα το
0: σκεφτώ. Κάθε Τετάρτη θα το σκεφτώ. Θα του δυο.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Σε ευχαριστούμε και σήμερα που είσαι εδώ. Καλημέρα. Καλησπέρα τώρα. Πια καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καληνύχτα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πια τι θα φάμε τώρα και θα πιούμε.
0: Κάτσε να πούμε και κάποιες προτάσεις για το βράδυ. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη. Πήγαινε, σε τα πόγω. Έχουμε πρόσκληση για το καφενείο Μπετρεντίν για την προβολή ταινίας από την Επιτροπή Ειρήνης Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο δράσεων για την έκφραση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Προβολή ταινίας Viva Cuba. Σήμερα στις 8 στο καφενείο Μπετρεντίν, φίλες και φίλοι. Θα συγκεντρωθούν και χρήματα για την αποστολή βοήθεια στην Κούβα, μας ενημερώνουν οι διοργανωτές. Έχουμε βιβλιοπαρουσίαση στο πολιτιστικό πολύκεντρο του Δημήτρη Χαρνίδη, το βιβλίο «Ο άνθρωπος που ξεχάστηκε», σήμερα στις 8. Έχουμε όμως και την τελευταία παράσταση από το θεατρικό εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος με το έργο «Η συμπέθυρη από τα Τύρανα». Τελευταία ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν, για όσους δεν μπόρεσαν και για όσους θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία να το ξαναδούν, για όσους δεν χόρτασαν. 9 παρατέταρτο στο θέατρο Διόνυσος, η τελευταία παράσταση της παράτασης για την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία «Συμπέθερη από τα Τύρανα» των Θανάση Παπαθανασίου Μιχάλη Ρέπα σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη στο Θέατρο Διόνυσος. Επίσης έχουμε το μενού της ημέρας μπροστά μας από το λαχταριστό Χαγιάτη για να κάνουμε και τις επιλογές μας, να δούμε τι καλά θα φάμε, τι καλύτερο, τι τελειότερο από τα μαγειρευτά σπιτικά, μαγειρευτά φαγητά, τα σπιτικά που μας ετοιμάζει και μας φέρνει στο χώρο μας καθημερινά το Χαγιάτη με ένα τηλεφώνημα τόσο εύκολα, γρήγορα, απλά, άμεσα, οικονομικά, λαχταριστά, απολαυστικά, ξέγνιαστα. Δεν μας φτάνουν τόσες έγνοιες. Να έχουμε και το τι θα φάμε σήμερα. Φροντίζει το Χαγιάτη για μας και σήμερα φρόντισε πάλι με τον καλύτερο τρόπο. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας για στίξ κοτόπουλου, για γιαουρτλού με φιλετίνια κοτόπουλου. Υπέροχο είναι αυτό. Από την προηγούμενη εβδομάδα το βλέπω στο μενού νέα προσθήκη. Έκανε πάλι την έκπληξη το Χαγιάτη. Φιλετάκι μπούτι κοτόπουλο με μέλι και σουσάμι, και αυτό είναι νεότερη προσθήκη από τις νέες προτάσεις. Υπέροχο σουφλέ τορτελίνι με κιμά, γκούντα και μοτσαρέλα. Κολοκυθάκια γεμιστά, σηκωτάκι μοσχαρίσιο λεμονάτο. Και όταν έχει σηκωτάκι το Χαγιάτη, ξέρετε τώρα, μιλάμε για ό,τι και ό,τι. Όλα επιλεγμένα και τα κρεατικά του και τα πάντα του. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας με μυρωδάτη σαλτσούλα. Με ριζάκι αυτό πάει υπέροχα και με πατατούλες φούρνου αν θέλετε. Μπιφτεκάκια γεμιστά, δύο ειδών γεμίσεις. Μία γέμιση με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα στο μπιφτέκι μας και άλλο ζουμερό μπιφτέκι μετά με φέτα και ντομάτα αν θέλετε. Εναλλακτική. Κανελόνια special, μουσακά απίθανο, σκοτόπουλο τηγανιά, η κρασάτι είναι αυτή με φρέσκο μανιταράκι και πιπεριές, παστίτσιο, γεμιστά, αρακάς, βραστό κρεατόσουπορα, ευήθεια, τι. Δεν θα τα προλάβω όλα, τελειώνει η εκπομπή, θα έχουμε να λέμε ακόμα με τις ώρες για το μενού από το Χαλιάτι μας, που είναι λαχταριστό, που είναι απολαυστικό, που είναι φρεσκότατα όλα ημέρας και είναι σπιτικό. Δεν είναι τίποτα ετοιματζίδικο έτσι το εστιατόριο που λέμε, καμία σχέση. Μιλάμε για το Χαλιάτι, για την κουζίνα της πόλης. Στη Νέα Ορεστιάδα απολαμβάνουμε καθημερινά το φαγάκι μας στο τραπέζι μας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Α, καλά, η ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook συνεχίζεται από ό,τι βλέπω, ότι τη διακόπτουμε για να προχωρήσουμε ραδιοφωνικά για το φινάλε. Να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους καλούς μας φίλους. Το παραδοσιακό ακροπολείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο πια νέο κατάστημα στην Ορεστιάδος 86. Τα κουφώματα Καραφιλίδης με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον Εύρο. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις. Τη ΣΥΦΑ Εύρου από την Αλεξανδρούπολη για τις μεταφορές και τις μετακομίσεις μας από το 1956 συνεχίζει. Το κατάστημα κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπόρ είναι εκεί. Το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό, στο Διδημότυχο, το τμήμα ποδολογίας. Όλο το Βόρειο Εύρο καλύπτει πια με υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς στα χέρια και στα πόδια μας, το Top Charm. Βεβαίως, το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, οι μικροί μελετητές. Από 16 Ιουνίου ξεκινάει το πρόγραμμα το καλοκαιρινό Summer Cup για τα παιδιά δημοτικού 6 με 12 ετών. Μια ευκαιρία για τα παιδιά μας να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να αναπτύξουν δεξιότητες, να δημιουργήσουν φιλίες, να διατηρήσουν την επαφή τους με τη μάθηση μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες στο νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης που ήρθε στη Νέα Ορεστιάδα. Οι μικροί μελετητές είναι στην Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Είναι περιορισμένες οι θέσεις, γι' αυτό σπεύσατε γονείς. 2552 30 14 94. Για τους μικρούς μελετητές. Και το Levanta Fest που έρχεται 12 με 16 Ιουνίου, το νέο πρόγραμμα για φέτος με τον αγροτουρισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό στο επίκεντρο. Ένα πενταήμερο εμπειρίες ζωής εκεί στα κτήματα Λεβάντας, στο άρωμα, από το άρωμα Εύρου, την Κινσέπα άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Πενταήμερο πρόγραμμα με συναρπαστικές εμπειρίες για όλες και όλους. Και με νέες προσθήκες συνεχώς στο πρόγραμμα, εκπλήξεις που έρχονται, τις αποκαλύπτουμε καθημερινά. Όσο νούπο θα πούμε κι άλλα με τους διοργανωτές αναλυτικότατα. Για τις 12 με 16 Ιουνίου ετοιμαζόμαστε. Το Levanta Fest έρχεται και φέτος να κάνει τη διαφορά στο καλοκαίρι μας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που και σήμερα είσαστε εδώ. Κάθε μέρα είστε στην παρέα μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Από νωρίς το πρωί από τις 7 και αύριο, να θυμίσω, ξεκινάει η ενημέρωση. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, πρωινή περιπολία. Τώρα στις 2 για να θυμίσουμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γιαλανταράκη και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. Και radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο. Οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ, η ενημέρωση είναι πάντα εδώ. Το Radio Evros είναι πάντα δίπλα σας κάθε στιγμή. Αύριο με το Ευρωσκόπιο το ραντεβού μας ξανά στις 10 όπως κάθε μέρα, άλλωστε 10 με 1 η ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα και πάνω απ' όλα υγεία. Και όλα γίνονται. Γεια χαρά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
5: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Κομωτινή όταν νεαρός δράστης άρχισε να πυροβολεί στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier, όπου στεγάζεται στην ανατολική είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Χρόνος, ο νεαρός δράστης 27 ετών ημεδαπός, λόγω προηγούμενων οικονομικών διαφορών άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές τόσο στην τζαμαρία του καταστήματος, όσο και σε δύο μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Όπως περιέγραψε περαστικός στο Χρόνο, ο δράστης σταμάτησε πάνω στο δρόμο, βγήκε έξω από το όχημά του και άρχισε να σπέρνει τον πανικό με τις πράξεις του. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ βρέθηκαν 6 κάλικες στο σημείο, επί το οποίο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ξεκινώντας άμεσα την έρευνα για το συμβάν και τον εντοπισμό του δράστη. Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής. Συνελήφθη στις 2 Ιουνίου 2026 το βράδυ σε οικισμό της Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής, ένας ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε νωρίτερα σε περιοχή της Κομωτινής, ένεκα οικονομικών διαφορών προκάλεσε με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, φθορές σε υποκατάστημα εταιρείας και σε δύο οχήματα αυτής που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό της χώρο. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω κυνηγετικό όπλο που κατήχε ο δράστης και 6 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Ενεργείται προανάκριση από το τμήμα δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομωτινής. Συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 στα γενικά λύκεια της χώρας, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Πιο αναλυτικά, οι υποψηφοί των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Αύριο, 5η 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ και Δίκτυα Υπολογιστών. Οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων συνεχίζονται την Παρασκευή 5 Ιουνίου με τα μαθήματα Πληροφορική για την ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, Λατινικά για την ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Χημεία για τις ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από χθες 2 μέχρι και τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες το πρωί στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημένοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Τοψίδης, η συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΣΑ δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά το προηγούμενο διάστημα συνεργάστηκαν για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής. Πέρυσι ο ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου με στόχο τη συλλογή πρωτογενών σχολείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, καταλήγει η ανακοίνωση της περιφέρειας. Τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις της για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη εκφράζει με ψήφισμά της η Σύγκλιτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η Σύγκλιτος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης συνελθούσε σε έκτακτη συνεδρίαση την 3η 2 Ιουνίου και έχοντας εξετάσει την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι έναντι της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά έναντι της ίδρυσης και λειτουργίας ερευνητικής δομής εντός της περιφέρειας χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Δημοκρίτιο, τονίζεται στην ανακοίνωση. Το Δημοκρίτιο, ως το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιφέρειας, φέρει επί δεκαετίες το κύριο βάρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης της περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τονίζεται ακόμα στην ανακοίνωση. Η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος εξωπεριφερειακού φορέας στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς σαφή οριοθέτηση ρόλων και χωρίς τη συμμετοχή του Δημοκρίτιου, διαταράσσει τη θεσμική ισορροπία, περιορίζει τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και εγείρει ζητήματα ορθής αξιοποίησης δημόσιων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της περιφέρειας. Ειδικότερα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής ειδίκευσης που έχει οικοδομηθεί στην περιφέρεια, τονίζεται ακόμα στην ίδια ανακοίνωση. Το ψήφισμα καταλήγει. Η Σύγκλιτος ομόφωνα αιτείται την άμεση αναστολή της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ έως τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρητίου, τη σύσταση κοινής επιτροπής Δημοκρητίου ΕΚΕΤΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας με αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού και επιδιώκει συνεργασίες ισότιμες, διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες με σεβασμό στον πρωταρχικό και εθνικό ρόλο του Πανεπιστημίου μας ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το παρόν ψήφισμα κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνιων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναλυτικά μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των ΤΕΠ εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών του νοσοκομείου προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, η ριζική ανακατασκευή των τμήματων επειγόντων περιστατικών ύψους 2.480.000 ευρώ υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Καθεκτικότητας και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη μετά την ολοκλήρωση επισκέψεων και εγγενείων σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κέντρα υγείας της Θράκης, χωρίς προς το παρόν να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του άλλη στάση στο νομό Εύρου. Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην περιοχή είχε δεσμευθεί πως θα επιστρέψει για τα εγγένεια των ΤΕΠ μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα των επισκέψεων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ανοιχτή από σήμερα θα είναι η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς που αφορά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα dandades.gov.gr θα είναι ανοιχτή για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια ομάδα 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 11η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η 11η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα Υψηλά του 7 έως 9, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και τη φροντίδα της υγείας των Δημοτών, συνδιοργανώνει ανοιχτή δράση ενημέρωσης και πρόληψης με θέμα πρώτης βοήθειας και περιποίηση τραυμάτων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών, για την άμεση αντιμετώπιση καθημερινών έκτακτων περιστατικών, καθώς και για τη σωστή περιποίηση τραυμάτων μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν με βιωματικό τρόπο χρήσιμες πρακτικές για την ασφαλή και ψύχρεμη διαχείριση περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητα. Η δράση θα υλοποιηθεί σε ορισμένους οικισμούς και χώρους για σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο κτίριο του Πολιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος, 6.30 το απόγευμα. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί νέα δράση την Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο κτίριο του Δεύτερου Καπή Αλεξανδρούπολης, ώρα 10 το πρωί, και την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, στο κτίριο του Πολυκέντρου Λουτρού Τραϊανούπολης, ώρα 10 το πρωί. Η Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση προς αναγνώριση της προσφοράς των διατελεσάντων, διευθυντών και διευθυντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα, στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της περιοχής. Στόχος της εκδήλωσης είναι η απόδοση τιμής σε εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν τη δημόσια εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου διοργανώνει και σας προσκαλεί σε μια φιλανθρωπική βραδιά με σκοπό τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, ο Άγιος Βασίλειος, για τις αυξημένες και συνεχείς ανάγκες υποστήριξης των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κατάστημα Παλώμα, πρώην υπόκαμπος, πλησίων του Αγίου Εύπλου. Για το σκοπό της δράσης θα συμμετέχει μουσικά η δημοφιλής στη νέα γενιά ερμηνεύτρια, μουσικός παραγωγός και συνθέτης Αλέξα Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου, που έρχεται απευθείας από το εξωτερικό. Οι εκδόσεις Φυλάτος προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημητρίου Χαρνίδη με τίτλο «Ο άνθρωπος που ξεχάστηκε», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Πρόκειται για ένα βαθιά βιωματικό και ανθρώπινο έργο που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνική εξομολόγηση και τον κοινωνικό στοχασμό. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Χάρης Κανταρίδης, αποσπάσματα από το βιβλίο θα αφηγηθεί ο Σαράντης Σαραντίδης, ενώ βιωματική παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου. Ο Πόρος, το μοναδικό χωριό στην Ελλάδα που φέρει τον τιμητικό τίτλο του Ευρωπαϊκού Χωριού Πελεργών, γιορτάζει φέτος μια ξεχωριστή επέτειο τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την αναγνώρισή του ως μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Χωριών Πελεργών. Με αφορμή αυτή τη σημαντική διάκριση, διοργανώνεται το 1ο Επαιτειακό Φεστιβάλ Πελεργών, ένα τρίμερο αφιερωμένο στη φύση, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό από τις 4 μέχρι τις 6 Ιουνίου. Το φεστιβάλ έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό θεσμός για την περιοχή του Εύρου, προσελκύοντας κάθε χρόνο μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και φίλους του φυσικού περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται το Λευκός Πελαργός, ένα εμβληματικό είδος που έχει συνδέσει την παρουσία του με τον πόρο και τους ανθρώπους του. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικά δρόμενα, με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με το μοναδικό φυσικό πλούτο της περιοχής και τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το επαιτειακό φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η δεκαετής πορεία του πόρου ως πρότυπο οικισμού συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης, αλλά και να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση των υγροτόπων και των μεταναστευτικών διαδρομών των πουλιών. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Χωριών που προστατεύουν και φιλοξενούν τον Πελεργό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα. Αρχές βιολογικής γεωργίας, ανατομία φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας και δίκτυα υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του Κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 10η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Μπαντιχρώμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρώμ.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του Κλιμακείου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του Κλιμακείου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 10η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

κι αλλού εσύ της εσουλιά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 10η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στην Κομοτηνή όταν νεαρός δράστης άρχισε να πυροβολεί στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier, όπου στεγάζεται στην ανατολική είσοδο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Χρόνος, ο νεαρός δράστης 27 ετών ημεδαπός, λόγω προηγούμενων οικονομικών διαφορών, άρχισε να πυροβολεί με καραμπίνα, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές τόσο στην τζαμαρία του καταστήματος, όσο και σε δύο μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Όπως περιέγραψε περαστικός στο Χρόνο, ο δράστης σταμάτησε πάνω στο δρόμο, βγήκε έξω από το όχημά του και άρχισε να σπέρνει τον πανικό με τις πράξεις του. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ βρέθηκαν 6 κάλικες στο σημείο, επί το οποίο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ξεκινώντας άμεσα την έρευνα για το συμβάν και τον εντοπισμό του δράστη. Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής. Συνελήφθη στις 2 Ιουνίου 2026 το βράδυ σε οικισμό της Ροδόπης από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κομοτηνής, ένας ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε νωρίτερα σε περιοχή της Κομοτηνής, 11 οικονομικών διαφορών προκάλεσε με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, φθορές σε υποκατάστημα εταιρείας και σε δύο οχήματα αυτής που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό της χώρο. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω κυνηγετικό όπλο που κατήχε ο δράστης και 6 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο. Ενεργείται προανάκριση από το τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομοτηνής. Συνεχίστηκαν σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για το 2026 στα γενικά λύκεια της χώρας, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Πιο αναλυτικά, οι υποψηφοί των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, τα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής και τη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Αύριο, 5η 4 Ιουνίου, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΑΟΘ και Δίκτυα Υπολογιστών. Οι πανελλαδικές για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων συνεχίζονται την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, με τα μαθήματα Πληροφορική για την ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, Λατινικά για την ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Χημεία για τις ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας. Στην Αλεξανδρούπολη και στο Νομαρχείο πραγματοποιούνται από χθες 2 μέχρι και τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η περιφέρεια βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα σημαντικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες το πρωί στις εργασίες του κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της περιφέρειας με τον ΟΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημένοντας ότι η περιφέρεια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών συνεργασιών και πρωτοβουλειών στρατηγικού σχεδιασμού. Όπως τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Τοψίδης, η συνεργασία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον ΟΣΑ δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά το προηγούμενο διάστημα συνεργάστηκαν για την αποτύπωση του επενδυτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος της περιοχής. Πέρυσι ο ΟΣΑ ήρθε να μελετήσει πώς θα αναπτυχθούμε. Φέτος έρχεται να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι για να στηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Οι συναντήσεις εργασίας των εμπειρογνωμόνων του κλιμακίου του ΟΣΑ συνεχίζονται μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου με στόχο τη συλλογή πρωτογενών σχολείων και την καταγραφή των αναγκών που θα αποτελέσουν τη βάση για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό, καταλήγει η ανακοίνωση της περιφέρειας. Τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις της για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη εκφράζει με ψήφισμά της η Σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η Σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης συνελθούσε σε έκτακτη συνεδρίαση την 3η 2 Ιουνίου και έχοντας εξετάσει την πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Αλεξανδρούπολη, εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις, όχι έναντι της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά έναντι της ίδρυσης και λειτουργίας ερευνητικής δομής εντός της περιφέρειας χωρίς καμία προηγούμενη θεσμική διαβούλευση με το Δημοκρίτιο, τονίζεται στην ανακοίνωση. Το Δημοκρίτιο, στο μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της περιφέρειας, φέρει επί δεκαετίες το κύριο βάρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης της περιοχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, τονίζεται ακόμα στην ανακοίνωση. Η πρόθεση ίδρυσης παραρτήματος εξωπεριφερειακού φορέας στην Αλεξανδρούπολη, χωρίς σαφή οριοθέτηση ρόλων και χωρίς τη συμμετοχή του Δημοκρίτιου, διαταράσσει τη θεσμική ισορροπία, περιορίζει τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και εγείρει ζητήματα ορθής αξιοποίησης δημόσιων πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της περιφέρειας. Ειδικότερα, η προτινόμενη παρουσία του ΕΚΕΤΑ στην ίδια γεωγραφική και επιστημονική περιοχή δημιουργεί στρεβλό ανταγωνιστικό πλαίσιο για ερευνητικά κονδύλια, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό με άμεσο κίνδυνο αποδυνάμωσης των υφιστάμενων ερευνητικών πρωτοβουλειών και επενδύσεων. Η συνύπαρξη φορέων χωρίς συμφωνημένο χάρτη συνεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε επικαλύψεις, διάχυση αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση της ερευνητικής ειδίκευσης που έχει οικοδομηθεί στην περιφέρεια, τονίζεται ακόμα στην ίδια ανακοίνωση. Το ψήφισμα καταλήγει. Η Σύγκλητος ομόφωνα αιτείται την άμεση αναστολή της συζήτησης για την ίδρυση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ έως τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συμπεριλαμβανομένου του Δημοκριτίου, τη σύσταση κοινής επιτροπής Δημοκριτίου ΕΚΕΤΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφέρειας για τη χάραξη σαφούς χάρτη συνεργασίας με αποφυγή επικαλύψεων και αθέμητου ανταγωνισμού και επιδιώκει συνεργασίες ισότιμες, διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες με σεβασμό στον πρωταρχικό και εθνικό ρόλο του Πανεπιστημίου μας ως κεντρικού πυλώνα ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το παρόν ψήφισμα κοινοποιείται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στον Υπουργό Ανάπτυξης, στη Σύνοδο των Πριτάνιων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αναλυτικά μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των ΤΕΠ εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών του νοσοκομείου προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικότερα, η ριζική ανακατασκευή των τμήματων επειγόντων περιστατικών ύψους 2.480.000 ευρώ υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Καθεκτικότητας και αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Ο κ. Γεωργιάδης αναμένεται να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη μετά την ολοκλήρωση επισκέψεων και εγγενείων σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κέντρα υγείας της Θράκης, χωρίς προς το παρόν να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του άλλη στάση στο νομό Εύρου. Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στην περιοχή είχε δεσμευθεί πως θα επιστρέψει για τα εγγένεια των ΤΕΠ μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα των επισκέψεων αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ανοιχτή από σήμερα θα είναι η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς που αφορά την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα dandades.gov.gr θα είναι ανοιχτή για τους γονείς που θέλουν να επιλέξουν επιμελητή στο πλαίσιο του κοινωνικού προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια ομάδα 1.419 εργαζομένων, οι οποίοι κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί. Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 11η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η 11η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα Υψηλά του 7 έως 9, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η κοινωνική υπηρεσία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Περιφερειακό Τμήμα Αλεξανδρούπολης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη και τη φροντίδα της υγείας των Δημοτών, συνδιοργανώνει ανοιχτή δράση ενημέρωσης και πρόληψης με θέμα πρώτης βοήθειας και περιποίηση τραυμάτων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για βασικές πρακτικές πρώτων βοηθειών, για την άμεση αντιμετώπιση καθημερινών έκτακτων περιστατικών, καθώς και για τη σωστή περιποίηση τραυμάτων μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν με βιωματικό τρόπο χρήσιμες πρακτικές για την ασφαλή και ψύχρεμη διαχείριση περιστατικών που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινότητα. Η δράση θα υλοποιηθεί σε ορισμένους οικισμούς και χώρους για σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στο κτίριο του Πολιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος, 6.30 το απόγευμα. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί νέα δράση την Τρίτη, 9 Ιουνίου, στο κτίριο του Δεύτερου Καπή Αλεξανδρούπολης, ώρα 10 το πρωί, και την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, στο κτίριο του Πολυκέντρου Λουτρού Τραϊανούπολης, ώρα 10 το πρωί. Η Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου διοργανώνει τιμητική εκδήλωση προς αναγνώριση της προσφοράς των διατελεσάντων, διευθυντών και διευθυντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα, στο Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της περιοχής. Στόχος της εκδήλωσης είναι η απόδοση τιμής σε εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν τη δημόσια εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της περιοχής. Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου διοργανώνει και σας προσκαλεί σε μια φιλανθρωπική βραδιά με σκοπό τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Νομού Εύρου, ο Άγιος Βασίλειος, για τις αυξημένες και συνεχείς ανάγκες υποστήριξης των δομών υποστήριξης ατόμων σε φάσμα αυτισμού και των οικογενειών τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου και ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κατάστημα Παλώμα, πρώην Υπόκαμπος, πλησίων του Αγίου Εύπλου. Για το σκοπό της δράσης θα συμμετέχει μουσικά η δημοφιλής στη νέα γενιά ερμηνεύτρια, μουσικός παραγωγός και συνθέτης Αλέξα Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου, που έρχεται απευθείας από το εξωτερικό. Οι εκδόσεις Φυλάτος προσκαλούν το αναγνωστικό κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημητρίου Χαρνίδη με τίτλο «Ο άνθρωπος που ξεχάστηκε», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Πρόκειται για ένα βαθιά βιωματικό και ανθρώπινο έργο που κινείται ανάμεσα στη λογοτεχνική εξομολόγηση και τον κοινωνικό στοχασμό.

0: Εύρου, προσελκύοντας κάθε χρόνο μαθητές, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και φίλους του φυσικού περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκεται ο Λευκός Πελαργός, ένα εμβληματικό είδος που έχει συνδέσει την παρουσία του με τον πόρο και τους ανθρώπους του. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, παρουσιάσεις, δράσεις για παιδιά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και μουσικά δρόμενα με στόχο τη γνωριμία των επισκεπτών με το μοναδικό φυσικό πλούτο της περιοχής και τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας. Το επετειακό φεστιβάλ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθεί η δεκαετής πορεία του πόρου ως πρότυπο οικισμού συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης, αλλά και να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση των υγροτόπων και των μεταναστευτικών διαδρομών των πουλιών. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν μαζί 10 χρόνια επιτυχούς παρουσία στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Χωριών που προστατεύουν και φιλοξενούν τον Πελαργό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του Κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 10η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του Κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 11η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά άλλη

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεαρός πυροβόλησε με καραμπίνα στα κεντρικά γραφεία γνωστής εταιρείας Courier στην Κομωτινή, προκαλώντας φθορές. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές, με τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σήμερα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών. Στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιούνται έως τις 5 Ιουνίου οι συναντήσεις εργασίας του Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για το δημογραφικό. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης συμμετείχε χθες στις εργασίες του Κλιμακίου και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας με τον ΟΣΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγγενιάσει τον πλήρως ανακαινισμένο χώρο των τμήματων επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Την ίδια χρονική περίοδο στο νομό Εύρου αναμένεται να βρεθεί και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψής της στην περιοχή. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου πραγματοποιείται η 10η τακτική συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτήχου με 7 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το βασίλειο.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Και τη νύχτα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σκέπαζομαι τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβος.

0: και έχω φτιάξει. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: που θα σου πω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Τι μέρα είναι σήμερα?
3: Πέμπτη.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το κα...

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές,

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.